0: γράφουν όλα τα sites ότι σηκώθηκε ΑΔΕ και πήγε να κάνει έλεγχο στον Νίκο Καρβέλα.
1: Και
0: στην Αναβίση ακριβώς. Δηλαδή, αν λέει δεν τσακωνόντουσαν, δεν θα ήταν προγραμματισμένο να πάνε.
2: Δεν έχει σχέση τη συνευλή ο έλεγχος. Είναι για προηγούμενες
1: οφείλες. Αν δεν είχαν ξεκατηνιαστεί.
2: Okay.
1: Θα έπαιρνε χαμπάρι να ξυπνήσει. Καλημέρα στην ΑΔΕ, μας ακούνε να ξέρετε. Το λίγο τους ρυθμούς να φτιάξουμε. Κάτσε με τους φέρουμε σε εμάς.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρε στο συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να

0: είμαι κολλημένη με ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
3: Στα καλύτερα που έλκονται.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αθήνα, ακούει ρυθμό 949.
1: Ποιος μου κάνεις καλά, Αθήνα?
2: Την Κότα.
3: Εγώ θα κάνω γυδά.
1: Εγώ κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες. Μπαμπά, γιαγιά.
3: Γιαγιά καπνίστρια.
4: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
2: Όλη μέρα ρυθμός.
5: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό.
6: Η ώρα στον ελληνικό είναι 4.
7: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης

με κοιτάζεις, γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά,

0: ρυθμό.
1: Ακούω μόνο ρυθμό καθώς πηγαίνω στη δουλειά, γιατί μου φτιάχνει τη διάθεση.
2: Η γνωμούλα σήμερα του Χρήστου με χώρισε γιατί ήμουν πρικισμένο.
3: Σου είπε δηλαδή σε χωρίζω γιατί.
4: Με πλάκωσες.
3: Γιατί περισσεύει και δεν ξέρω τι να το κάνω.
4: Απάντησα, αλλά πρόσεχε μην την πατήσει.
2: Και βάλει και φωτογραφία.
5: Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Άννα Δύση και Νίκος Καρβέλας, έχω βρει τη λύση να συνεχίσει να λέτε τραγούδια με κάποιες ανεπαίσθητες αλλαγούλες. Ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, στρατόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Αντί για νάιλον, θα πει το ζελοφάν. Αντίδοτο, αντιβίωση. Αιγαίο, δες το Ιόνιο, δεν έγινε κάτι. Δεν θέλω να ξέρεις, να ξεραθείς, να μάθεις. Και αν θέλει και άλλες συμβουλές η Άννα Δύση, μπορεί να μας στείλει στο Viber μας.
7: Μου κρατάτε στην τροφιά, είσαστε απίθανοι όλοι, δηλαδή. Τι να πω.
5: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
2: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
8: άκουσες χθες? Με ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.

0: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
1: Δεν αλλάζει.
2: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
3: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
4: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
5: Κατά καιρό το κορμί σου ενοχώ, ενοχώ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 5.
1: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογλη, λιβαδιά και θύφα, εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
0: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
1: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
0: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.

0: νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the με τον Γιώργο Σαμπάνη.
1: Κάτι χάρτινες αγαπές κυνηγάς.
0: Ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: 3η 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαμπράς.
1: Στο παρόν δεν αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Χορηγή της βραδιάς, Superbet και Λαβή Ανδρός by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E.
2: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Για χάρη ενός καλού πως πρέπει να ζούμε ένα καραγκιοζηλίκι την ώρα που πάμε να φάμε μια μπουκιά φαΐ.
4: Πάμε για μπράτς, κι αν δεν φωτογραφίσουμε το φαγητό δεν χορταίνουμε.
5: Εγώ το φωτογραφίζω μπας και μου το κεράσουν.
3: Θέλω
6: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
7: Είμαι η Αναστασία και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.

0: επιτυχία.
1: Γράφουν όλα τα sites ότι σηκώθηκε ΑΔΕ και πήγε να κάνει έλεγχο στον Νίκο Καρβέλα.
2: Και στην Αναβίση.
1: Και στην Αναβίση, ακριβώς. Δηλαδή, αν λέει δεν τσακωνόντουσαν, δεν θα ήταν προγραμματισμένο να πάνε.
3: Δεν έχει σχέση τη συναυλία ο έλεγχος. Είναι για προηγούμενες
2: οφείλες. Αν δεν είχαν ξεκατηνιαστεί.
3: Okay.
2: Θα έπαιρνε χαμπάρι να ξυπνήσει. Καλημέρα στην ΑΔΕ, μας ακούνε, να ξέρετε. Το λίγο τους ρυθμούς να φτιάξουμε. Κάτσε με τους φέρουμε σε εμάς.
4: Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου. Η ατάκα που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
2: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
3: Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
2: Ισχύει για το Βασίλη.
3: Όχι.
2: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
1: Όλη μέρα ρυθμός. Απλά ο καλύτερος.
6: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί.
8: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 6. Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
1: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ήπια σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
0: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις. Ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
1: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
0: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
1: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
0: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.

0: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the με τον Γιώργο Σαμπάνη.
1: Κάτι χάρτινες αγαπές κυνηγάς.
0: Ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: 3η 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζαμπράς.
1: Προς το παρόν δεν αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Χορηγή της βραδιάς, Superbet και La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. 10 στη σειρά για την Αθήνα, έρχονται.
1: Ό,τι πιο μόνο.

0: ρυθμό.
1: Ακούω μόνο ρυθμό καθώς πηγαίνω στη δουλειά, γιατί μου φτιάχνει τη διάθεση.
2: Η γνωμούλα σήμερα του Χρήστου με χώρισε γιατί ήμουν πρικισμένος.
3: Σου είπε δηλαδή σε χωρίζω γιατί...
4: Με πλάκωσες.
3: Γιατί περισσέμει και δεν ξέρω τι να το κάνω.
4: Θα απάντησα, αλλά πρόσεχε μην την πατήσεις.
2: Και βάλει και φωτογραφία.
5: Άννα Βύση και Νίκος Καρβέλας, έχω βρει τη λύση να συνεχίσει να λέτε τραγούδια με κάποιες ανεπαίσθητες αλλαγούλες. Ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, στρατόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Αντί για νάιλον, θα πει το ζελοφάν. Αντίδοτο, αντιδίωση, Αιγαίο. Πες το Ιόνιο, δεν έγινε κάτι. Δεν θέλω να ξέρεις, να ξεραθείς να μάθεις. Και αν θέλει και άλλες συμβουλές η Άννα Βύση, μπορεί να μας στείλει στο Viber μας.
6: Μου κρατάτε την τροφιά, ίσως θα πείθανε όλοι, δηλαδή τι να πω.
7: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
2: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
8: άκουσες χθες? Πες ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
10: Ποιος είσαι εσύ?
11: Ο Πιέρ.
12: Δεν είσαι ο Τωμά.
11: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
10: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
11: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
10: Και ποιος είσαι?
11: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
12: Η ιδέα της χρονιάς.
13: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάση Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
14: Άσε με να δω.
15: Το βλέπεις?
14: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
15: Ωραία.
14: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
15: Αυτό άγνωστο.
14: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
15: Οκ.
14: Οκ, τι?
15: Οκ, θα πάμε.
16: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δέστα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο enda.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
17: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
9: Τέρτη, σε νέο ραντεβού. Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 10.30 το βράδυ, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
18: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
19: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα roster. Συνέντευξη Γιάννη Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Obradovich. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου.
20: All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
7: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
5: Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στον συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις Every little thing that you say or do, I'm hung up.
21: Every little thing that you say or do, I'm hung up. I'm hung up on you.
22: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
23: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
24: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
25: Στα καλύτερα που έλκονται.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με τον Γιώργο Σαμπάνη.
1: Κάτι χάρτινες αγαπές κυνηγάς.
0: Ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόνο χαμένα.
0: Τρίτη 20 Οκτωβρίου στο καμπαρέ

0: Αλλαγή της βραδιάς, Superbet και Λαβή Ανδρός by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by the E.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
6: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
5: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
6: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Πάμε Breaking Bad. Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία. Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
9: Stand-up είναι.
8: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
9: Τότε τι είναι εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
8: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
10: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
11: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πεκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
12: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
13: Euphoria!
12: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
14: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
15: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
16: Τέρτη, σε νέο ραντεβού. Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 10.30 το βράδυ, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
17: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
18: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
17: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
19: Πάω

0: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
1: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
0: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
2: Γαλαξίας. Οι χρυσές τιμές είναι στο DNA μας. Red Bull 250 ml μόνο 1 ευρώ. Επιλεγμένα σοκολατοειδή Crunch, Smarties και Kit Kat σε χρυσές τιμές. Αλλά και Creta Farms εν Ελλάδη, επιλεγμένα αλαντικά και λουκάνικα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Το κρυφτό τελειώνει όταν δεν υπάρχει πια πού να κρυφτείς. Κρυφτό. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Κείμενο σκηνοθεσία Βάσια Αργέντη. Παίζουν Μαριάννα Τουμασάτου, Λένα Δροσάκη. Θέατρο Αλάμπρα. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη από 21 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
4: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το ρυθμό 949.
5: Βούλιαξε η συνεργασία του Δημήτρη Ουγγαρέζου με το ραδιόφωνο. Βασικά, βούλιαξε το ραδιόφωνο.
6: Αυτά λες μόνο Νικόλα μου, τα άλλα τα άμα δεν. Να βαγίζανε και οι μάμπες. Άχρηστη Ουγγαρέζα.
7: Storytime, πως έπιασε πάτο ο Βασίλης ο Φορτούνης. Καθίστε να σας τα πω. Αφού λοιπόν έφαγε πόρτα από το πρωινό του Φέτα και του Κάμψι FM, το χιλοπίτιασε ο Radio Delay και το διώξανε και από το δρόμο.
6: Μωρή, έμεινε στο δρόμο από το δρόμο. Πώς το κατάφερε έτσι, Φορτούνα?
7: Θα βουλιάξει και το ρυθμό.
6: Ποιο ρυθμό, μωρή, στον Ολυμπιακό δεν παίζει ο Φορτούνης.
8: Περνάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα, καθώς πάτο έπιασε ο θεατρικός μονόλογος της Αθηνάς Αφαλίδου ένα σκύλος που τον έλεγαν Λουλού στο θέατρο Κατάμπρα. Έκλεισε και το θέατρο, γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
6: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
9: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες, σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
6: Ναυάγια είπες, αυτό είναι. Βασίλη, πάτα του.
10: Ο καπετάνιος.
11: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
12: Βασίλης Φορτούνης. Ο Μούτσος.
13: Ο Φορτούνης το σούτ, η παραστατήφια. 1-0 ο Φορτούνης.
14: Η ώρα στον ελληνικό είναι 7.
15: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφιβόγκλη, λιβαδιά και θύφα, εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoil.
16: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες, γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
15: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας, με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
16: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφιβόγκλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
17: Στο ραντεβού μας στα πρωινά ναυάγια της Πέμπτης. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Δημήτρης Ουγγαρέζος, Αλέξανδρος Βλαχαδάμπης, αν το λέω σωστά.
18: Έτσι, εδώ είμαστε. Ξεκινήσαμε. Καλημέρα. Όσο ναυάγια και αν είστε, μπείτε στην παρέα μας. Και εμείς ναυάγια ξυπνήσαμε. Εγώ έχω ρίξει πολύ κλάμα.
17: Άσημερα Αθηνά που ήρθες έτσι με τα μούτρα κάτω πρωί-πρωί. Ανεβείτε στη βάρκα μας γιατί βουλιάζουμε. Γίναμε μουσκεμά όλες αυτές τις προηγούμενες μέρες. Ναι. Εμένα με βλέπεις έτσι. Έχω λιγάκι αυτό, αυτή τη βραχνάδα εδώ πέρα. Γιατί έγινα παπί, λούτσα από πάνω μέχρι κάτω.
18: Βλέπεις σήμερα.
17: Ρεσί, πού τα πέτυχες όλα, θα πούμε και για την ΑΕΚ.
18: Ναι.
17: Πού τα πέτυχες όλα χθες με τις προβλέψεις.
18: Λοιπόν, παιδιά, να μου το δώσετε αυτό. Αυτές τις ημέρες με τη βροχή, μέχρι και τις ώρες που θα έβρεχε, σας είπα με ακρίβεια. Και σας είπα ότι η κακοκαιρία θα σταματήσει την ημέρα της Παγκόσμια ημέρα της αγρότησας που είναι σήμερα.
17: Ωραία, αύριο θα επιστρέψει. Κακοκαιρία, γιατί σήμερα υπάρχει μια ανάπαυλα από ό,τι άκουγα.
18: Θα τα πούμε στον καιρό. Όχι, δεν θα επιστρέψει. Θα τα πούμε στον καιρό αναλυτικά. Δεν θα επιστρέψει. Θα είναι καλύτερη αυριανή μέρα.
17: Θα βρέξει όμως αύριο.
18: Θα το δω. Θα το δω και θα σας πω με λεπτομέρειες.
17: Γιατί στεναχωρήθηκες, ρε παιδί, εντάξει.
18: Τα δάκρυά μου ήταν καυτά, Βασίλη Φορτούνη.
17: Τόσο.
18: Ναι, ο κόσμος μας ακούει και ξέρει την αγάπη που έχω για την ομάδα μου. Εχθές είχε μια εξαιρετική εμφάνιση.
17: Δυστυχώς. Σε πιστεύω όμως.
18: Δυστυχώς χάσαμε.
17: Δυστυχώς
18: ιτηθήκαμε.
17: Μας έφερε μπισκοτάκι ο κύριος Νίκος να μας γλυκάνει. Λέει για τον. Να το.
18: Είναι εκτζής ο κύριος Νίκος. Χάσαμε από τη Σαχτάρ. Αχ, ήρθε ο Κούπερ.
17: Ήρθε ο Κούπερ. Χάσατε τη Σαχτάρ.
18: Ναι, ήταν φανταστική, εξαιρετική. Εξαιρετικό παιχνίδι. Εκπληκτική η ΑΕΚ. Δυστυχώς είχε και το προβάδισμα στο 28 με ένα καταπληκτικό γκολ.
17: Δημήτρη, καλημέρα. Εδώ πέρα έχω πιάσει τα αθλητικά.
6: Είναι καλά, κάνετε. Αφού δεν τα πιάνουμε τι άλλε
18: μέρε. Ήταν μεγάλο παιχνίδι.
6: Ήταν μεγάλο,
18: αλλά κατατροπώθηκε
6: η ΑΕΚ.
17: Γι' αυτό.
10: 3-1 δεν έχασε.
18: Εντάξει,
17: αυτό
18: δεν
17: συζητάμε. Και είναι το θέμα μας.
10: Δεν πειράζει, παιδιά. Η ΑΕΚ είναι άλλο. Η ΑΕΚ είναι ιδέα πραγματικά. Υπάρχουν φανατικοί και από τις μία, από όλες τις ομάδες. Αλλά η ΑΕΚ έχει λίγο παραπάνω ψυχή. Δηλαδή και στην ΙΤΑ κάπως σας αρέσει σας.
17: Όχι, γιατί το λέγεται μαζοχισμό.
10: Ξέρεις γιατί? Γιατί νιώθουν ότι μέσα από το ζόρι αυτοί ενώνονται. Δηλαδή κάπως ότι υπάρχει αυτή η, όχι η γαλούχηση, αυτή η σφυριλάτηση.
18: Σωστά. Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
10: Έχουν φρόνημα, τι έλεγα τώρα, παιδιά, καλημέρα, συγγνώμη που άρχισα, αλλά είναι πραγματικά, μένω πραγματικά πολύ μακριά. Είναι φοβερό το πόσο μακριά μένω.
18: Δηλαδή, στον κόσμο πόση ώρα κάνεις να έρθεις κάθε πρωί.
10: Κάνω 40 με 45 λεπτά, δηλαδή είναι, κοιτάξτε, είμαι στη Βούλα εγώ, παίρνω όλη την Βουλιαγμένης, όλο. Μετά όταν, λες, όταν θα πάω από Αρδιτού και θα βγω εκεί στην, που είναι το...
17: Λες θα φτάσω.
10: Λες, έχω μια ευθεία, λες τώρα.
17: Αλλά εκεί πίζεις.
10: Αρχίζεις και πίζεις. Ναι, ναι. Και έχει μετά και τα φανάρια. Καλά, τα φανάρια, αν σε πιάσει τον.
17: Ναι, το 45 ναι. λεπτά είναι, επειδή είναι νωρίς. Αν είναι αργότερα μες τη μέρα, άστο.
10: Άστο, καλά, δεν υπάρχει. Αλλά θέλω να πω ότι εκεί που λες μια ευθεία, αν έφτασα στο Χίλτον, λέω τώρα εντάξει, από το Χίλτον και μετά είναι πάλι μια ευθεία. Τίποτα. Μετά έχει την Αλεξάνδρα που είναι Αλεξάνδρα και Κηφισίας. Και εκεί κολλάει. Μετά όλο ευθεία. Μετά φτάνω στο Χαλάνδρη, λέω άντε Χαλάνδρη. Που είναι από τι δύο γέφυρες, θα φτάσω. Κι άλλο ευθεία, έχει κι άλλο. Είναι πολύ μακριά. Πού να δείτε τι γίνεται μέσα στο κεφάλι μου. Σκέφτομαι τα πάντα. Καλημέρα σας όμως. Ό,τι και να γίνεται στο κεφάλι μας, ερχόμαστε εδώ και εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον. Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης, Αλέξανδρος Βλαχαδάμης.
17: Και Δημήτρης Ουγκαρέζος.
10: Αξιώθηκε να με πάρει τηλέφωνο. Δεν με έχει πάρει στη ζωή του τηλέφωνο ακόμη. Τώρα με πήρε για να δει αν άργησα.
17: Όχι, ρε, νομίζαμε μήπως σε πήρε ύπνο. Μήπως σε πήρε ύπνο.
10: Εμένα να πάρει ύπνο.
17: Ναι, και άμα δεν σε πάρει ο ύπνος, να μην σε ξυπνήσουμε, να μην πας ούτε στην άλλη τη δουλειά.
10: Δεν με έχει πάρει ποτέ, το ξέρουν όλοι οι ακροατές που με ακούνε 19 χρόνια. Αν λείπω ή έχει πεθάνει άνθρωπος δικό
18: μου,
10: ή με σε εξετάσει κάνω κάποια εγχείρηση. Μα το ξέρουν, είναι μήνυμα σταθερό. Γιατί λείπεις. Ή το έχω πει, ρε παιδί μου, και έχω πάει ένα ταξίδι. Τέλος πάντων, παιδιά, είτε είστε σε ταξίδι, είτε είστε στο κρεβάτι του πόνου και μας ακούτε, είτε ανυπομονείτε για κάτι, είτε βήχετε όπως εδώ ο Κούπερ. Μην σου πω, μην ξέρασε τώρα εδώ στο χαλί το καλό.
18: Αγοράκι μου, καλό.
10: Λοιπόν, όπως και αν έχετε ξυπνήσει, ελάτε 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber να ξέρετε ότι γιορτάζει ο Λουκιανός. Πάτα το βασιλάκι μου. 5η 15 Οκτωβρίου ξεκινάμε να βουλιάζουμε και σήμερα γιορτάζουμε, παιδιά. Εχθές ανακαλύφθηκε στην Ατάλεια το αρχαιότερο ναυάγιο του κόσμου. 4.700 χρόνια.
18: Χρόνια μας πολλά, αγαπητέ.
10: Χρόνια πολλά, πον!

0: Δεν έχεις για κανένα τελειωμένο.
1: Έχω μήνυμα το στόμα ανοιχτό.
0: Τι γνώμη έχεις για μένα, Βασίλη?
1: Καλύτερη. Το θέμα...
0: Δεν θα το έλεγες όμως και να έχεις και τη χειρότερη. Να πω μια αλήθεια.
1: Αν είχα τη χειρότερη δεν θα ήμουν εδώ αυτή τη στιγμή.
0: Α, θα το έκανες αυτό,
1: θα βρίσκα έναν τρόπο να το αποφύγω.
0: Να πούμε ότι ακούσαμε τον Πέτρο τον Ιακωβίδη που είναι ρε παιδί μου, μας πάει. Και
1: εσάς
0: σας πάει όμως, γιατί εσείς είστε εμείς και εμείς είστε εσείς.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί δύο δευτερόλεπτα πριν βγούμε στον αέρα να μας δείχνεις αυτό το μήνυμα.
0: Εντάξει, τι να κάνω τώρα. Και εγώ όταν το είδα. Εντάξει, εγώ γενικά να ξέρετε, τους έδειξα από έναν καλλιτέχνη, μια καλλιτέχνητα που όλοι τη σεβόμαστε και όλοι την αγαπάμε πολύ. Μου έστειλε να μείνει μέχρι το μεσημέρι.
2: Δεν πρόλαβα να το διαβάσω.
1: Και συζητιέται πάρα πολύ.
0: Δεν πειράζει, δεν μπορώ να σου το πω γιατί έχω υποσχεθεί να μην πω ότι. Φλέξαρα λίγο ότι μου στείλε μήνυμα, ναι. Γιατί είναι από αυτούς τους καλλιτέχνες.
1: Πώς αν το ονόμασες εσύ, είναι κολλητός και έβαλες το όνομα.
0: Mayday News!
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό δελτίο από τα πρωινά ναυάγια στο ρυθμό 949. Κατανόηση από τη συντριπτική πλειοψηφία των οδηγών με τη βενζίνη ζητάει η κυβέρνηση. 20 λεπτά η επιδότηση στο ντίζελ, μόλις 10 στην αμόλυβδη. Για αυτούς με τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα εξετάζεται το ενδεχόμενο επιπλέον επιδότησης σε μορφή ευχών για καλό ταξίδι.
0: Και μια συμβουλή.
1: Να προσέχετε.
0: Ναι.
2: Δεν γνωρίζω πολλές λεπτομέρειες για την παρέτηση Γκυλφόη, δεν το παρακολούθησα. Ρώτα με κάτι για μουσική, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός για την προσωπική του φίλη. Τι σταμάτησε στην κάμερα, διάβαστος Κωνσταντίνε, Γκυλφόη και Βύση Καρβέλας ήτανε στα σος.
0: Στους καρβελοβυσικούς και τους για την ασχολουμαστάκηδες χωρίζεται πλέον η ελληνική showbiz για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να συζητάμε τις ανακοινώσεις των δύο πλευρών. Τσακωνόμαστε δηλαδή για το αν πρέπει να τσακωνόμαστε.
1: Νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός μετά την αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle. Η ορκομοσία θα γίνει πρώτο τραπέζι πίστα.
0: Ο δημοσιογράφος και λογογράφος του Αλέξη Τσίπρα, Θανάσης Καρτερός, που απέδωσε στον αρχηγό του Πασόκ βλακεία, επιμένει. Δική μου η γραφίδα, δική μου η υπογραφή, δική μου η ευθύνη, δικό μου και το τυχόν λάθος. Όλα αυτά για να μην μας πει δική μου η βλακεία. Ήταν τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια. Περισσότερα από δάφτα αύριο που είναι και Παρασκευή. Νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε πρώτα για το θέμα της βενζίνης. Τι έχει γίνει, 20 λεπτά μείον.
1: Λοιπόν, έχει γίνει.
0: Καλπάζει
1: τώρα...
0: εντωμεταξύ.
1: Καλπάζει. Yeah. Έχουν γίνει νέες τώρα ρυθμίσεις και επιδοτήσεις. Από 17 Οκτωβρίου ξεκινάνε κυρίως για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Α, για πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Να τα θυμηθώ και απ' έξω.
0: Okay.
1: Ναι, και επαναπροσδιορισμός για τα καύσιμα. 20 λοιπόν για το πετρέλαιο κίνησης. Για τη βενζίνη μόλις 10. Υπήρχε μία ξεχασμένη, δηλαδή σε αυτή τη τιμή που έχουμε τώρα στο
2: 2179. Ναι.
1: Ωραία. Υπάρχει μία ξεχασμένη επιδότηση των 10 λεπτών.
2: Ναι.
0: Ρε παιδιά,
1: μέσα.
0: Τι ψήρες είναι αυτές, τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Σταματάει. Ναι, εγώ έχω μία απορία όμως που δεν το έχω καταλάβει πραγματικά. Το καταλαβαίνω ότι οι επαγγελματίες οδηγοί πρέπει να επιδοτηθούν. Έχουν να κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι.
2: Φυσικά.
1: Η υπόλοιπη συντριπτική πλειοψηφία, γι' αυτό το είπαμε αυτό, που είμαστε εμείς που έχουμε βενζίνη.
0: Και που έχουμε και είναι έξοδο, γιατί είναι υποχρεωτικό από τη δουλειά.
1: Είναι υποχρεωτικό, δεν έχουμε μέσα μαζική μεταφορά σε αυτό το στάδιο στην Ελλάδα, σε αυτό το επίπεδο που μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε τόσο.
0: Άρα δεν έχουμε επιλογή να μην πάρουμε τα μάξι.
1: Τι θα κάνουμε. Για ποιο λόγο δεν μπορεί να δοθεί σε μάσκα.
0: Καλά ξεκίνησε ημέρα,
2: Ωραία ξεκίνησε.
0: Γιατί όχι, παιδιά, έτσι
2: είναι. Ας ελπίσουμε.
0: 6-9-37-9-49-49 και τη δική σας την θέλουμε και τη δική σας τη γνώμη. Ναι. Παρακαλώ.
2: Κωνσταντίνος Αργυρός που σταμάτησε στην κάμερα, τι σταμάτησες, βρε Κωνσταντίνο.
0: Δεν θα με πείραζε, γιατί εντάξει και εγώ δεν θα έλεγα.
2: Ναι.
0: Αλλά επειδή έβγαλε το Λούμπεν και άλλα πολλά εκεί στο. Έχουμε τώρα ζούμε την. Πρέπει να σκεφτόμαστε και το διαδίκτυο και την γνώμη του διαδικτύου και ή μάλλον την ανάσυρση αναμνήσεων από το διαδίκτυο που έδωσε η συνέντευξη, νομίζω, στον Νικό Χατζηνικολάου. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τότε.
2: Ναι,
0: το πάλε ποτέ.
2: Ναι.
0: Και αφιέρωσε πολύ μεγάλο μέρος. Φυσικά τον ρώτησε και ο κύριος Χατζηνικολάου, ναι. Αλλά και εκείνος απάντησε για τη φιλία του και πόσο πολύ εκτιμά την Kimberly Guilfoyle. Άρα και ως προσωπική σχέση, πες κάτι.
2: Ναι.
0: Δηλαδή είναι λίγο ότι απαρνιέσαι.
2: Μην πεις ότι δεν παρακολούθησε.
0: Ναι,
2: γιατί είναι... δεν το πιστεύουμε.
0: Ακριβώς. Πες ρε, παιδί μου, σε προσωπικό επίπεδο στεναχωριέμαι. Κατά τα άλλα, τα πολιτικά μη με ανακατεύετε.
2: Πολύ ωραία απάντηση.
1: Πού το πετύχανε τον καλλιτέχνη?
2: Στο αεροδρόμιο.
0: Σε προετοίμαστο ήταν.
1: Ωραία. Όχι, εννοώ.
0: Προετοίμαστο γεννήθηκε,
1: βέβαια. Τι ρώταμε για μουσική στο αεροδρόμιο.
0: Δηλαδή, τι κατάλαβα, πού πρέπει να με ρωτήσει για μουσική, δηλαδή, στο στούντιο.
1: Θέλω να πω.
0: Σε παρακαλώ, Βασίλη.
1: Το πρώτο πράγμα που βλέπει.
2: Αγάπη μου, είναι εναλλακτική. Σου λέει, θες να μιλήσουμε γι' αυτό. Γι' αυτό που μου λες εσύ δεν θέλω.
1: Δηλαδή, ένα παράδειγμα για μουσική.
2: Ας πούμε, θα μπορούσαν να μιλήσουν για Βιβάλντι.
0: Περίμενε στο αεροδρόμιο, πρέπει να μιλήσουμε για προορισμού, ταξίδι και τα λοιπά, φίλε.
2: Μπράβο, καλά.
1: Για οτιδήποτε.
0: Ναι, τέτοια πράγματα. Πόσο πάει, πόσο πάει η λίρα, η στερλίνα.
2: Εγώ θέλω να μας εξηγήσει ο Γκαρέζος τους γιατί ασχολούμαστάκιδες.
0: Ρε, παιδί μου, έχει ξεκινήσει τώρα ένα βιολάκι και ο Νίκος ο Μουτσινάς το ξεκίνησε. Εκείνος είναι, επειδή είναι το μεγαλύτερο, έτσι, πιο 48 όνομα που το είπε, ότι δεν καταλαβαίνω που η Ελλάδα ασχολείται με το Βύση Καρβέλλας.
2: Πολλοί το είπαν μετά.
0: Καλά, εντάξει, καταρχάς, εδώ που τα λέμε, και ο Νίκος πιο παλιά ασχολούνταν με τα ρούχα που φορούσαμε. Δεν θέλω να το πω επειδή το Πολιάγκας, το έχω πει εγώ πιο πριν εδώ, στα Made Day News. Αλλά και εκείνος έβαζε τζίτζι και
2: αυτό πασούμι. Δεν χρειάζεται να το συγκρίνεις. Τι σχέση
0: ωραία,
2: έχει να το ένα
0: συγκρίνω.
2: Με το άλλο. Γιατί έκανε μια σχολιαστική χιουμοριστική
1: κομπή. Είχε τη χρυσή τηλεόραση, ας πούμε, ως ενότητα.
2: Εκεί
1: πέρα δεν θα είχε εκεί πέρα Κίμπερλι αυτή τη στιγμή.
0: Ακριβώς, εκείνος δεν θα το σχέδιο.
2: Φυσικά και θα είχε.
0: Όχι, για τη Βύση και τον Καρβέλα, λέει.
1: Και για τη Βύση δεν θα είχε.
0: Εν πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα. Τώρα δεν θέλω να κάτσω. Θα πω ότι τι ονόματα είναι η Βύση και ο Καρβέλας και αν βγάζουν ανακοινώσεις σε κατέρωθεν και αν μας στεναχωρεί ένα διαζύγιο επαγγελματικό και αν κουτσομπολίστηκα ασχολούμαστε με ένα διαζύγιο προσωπικό ενώ σχέσεων φίλων ανθρώπων.
2: Παιδί μου, τι λες, εδώ μέχρι τα δελτία ειδήσεων ασχολούμαι.
0: Αυτό, όλα τα δελτία ειδήσεων. Οπότε υπάρχουν και άλλοι που βγαίνουν. Τώρα και χτες εμείς είχαμε τη Βάνα Μπάρμπα ή την κυρία. Αχ, πώς τη λένε. Αχ, το ξέχασα.
1: Δεν το είδα.
0: Τέλος πάντων.
2: Την κυρία διδασκάλου.
0: Ναι, εντάξει. Η κυρία δασκάλου είπε ο Γιώργος ότι από το διάλειμμα του είχε πει ρώταμε και μετά του είπε στον αέρα δεν ασχολούμαι. Τέλος πάντων, δεν κατάλαβα, είναι αυτό το παλιό το εμπορική έντεχνη, η έντεχνη είναι αυτή που δεν ασχολούνται και η εμπορική είναι αυτή που ασχολούνται. Είναι κάπως ευτελές.
1: Εκεί πάει κάπως.
0: Μπράβο.
1: Εκεί είναι αυτό.
0: Άρα εγώ δεν είμαι και πολύ της τέχνης τώρα που ασχολούμαι.
2: Είσαι του εμπορικού, αγάπη.
0: Είμαι του εμπορικού.
2: Ναι. Αλλά είναι καλό.
0: Δεν είναι τόσο, τόσο ξέρω, τόσο λέω. Δηλαδή εγώ είμαι, ρε παιδί μου, δελφινάριο. Έτσι. Και τα παιδιά είναι. Τέτοιο. Θέατρο κάτι για δανδουλάκι που θα ανεβάσει το Βυσσινόκηπο Αθηνά.
1: Και τέχνη.
0: Τι ωραία αυτή η παράσταση.
2: Και το θέατρο αυτό εμπορικό είναι. Θεωρείται εμπορικό.
0: Ποιο είναι τώρα, το τέχνη και το εθνικό.
2: Η πολλή τέχνη είναι σε κάτι υπόγεια.
0: Ναι, αυτά τα δευτερότριτα κάτω τη γέφυρα απέναντι από το παγκάκι και τέτοια.
1: Δεν βλέπει να κατεβεί και να στρίψει.
0: Ωραία, όχι έτσι λέγονται τα θέατρα αυτά. Απέναντι από τη γέφυρα, κάτω από το παγκάκι, δίπλα στο. Δίπλα στο τυροπιτάκι.
2: Αγαπάμε όλα τα θέατρα, οφείλω να το πω.
1: Κυρίως.
0: Ζήτω τα θέατρα!

0: τη φωτιά το χέρι μου, πάνω σκιάμο εδώ είμαστε. Αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια. Καλημέρα στου ταρήφε μου, καλημέρα στου φαντάρου, καλημέρα στου φοιτητέ, καλημέρα στα παιδιά που έχουν ξυμνήσει από τα χάραγα. Να φύγω επίση και αστική ζώνη πέρα με το λόγο αναγορά του Ρέντι, βράγι, βαρβάκι, αγορά στι οδοκαθαρίστριε μου, καλημέρα στου κομμωτέ, στι κομμότριε, καλημέρα στα παιδιά όλα που ετοιμάζονται, που ετοιμάζουν τα παιδιά, την οικογένεια ή που είναι ήδη στο αυτοκίνητο και μα ακούνε.
1: Ναι, και έχουν ξεκινήσει τη μέρα του μέσα σε ένα μάξι και
2: είναι κάποιο φοιτητή ξύπνιο, αν είναι να μα στείλει.
0: Ξύπνιο.
1: Ναι, 6937.
0: Ο ξύπνιο.
1: 6937-949-949. Περιμένουμε τα μηνύματά σα. Ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιοι και μα στέλνουν. Και ηχητικά και πολλά.
2: Α, ωραία.
0: Να ακούσουμε, μήπω είναι και κανένα συχτήρι για να δώσει πάσα.
2: Να ακούσουμε εδώ πέρα η Έλενα μα έστειλε.
3: Ημέρα στην όμορφη παρέα του ρυθμού. Καλημέρα, παρεάκι μα.
0: Καλημέρα.
3: Προπαρασκευούλα σήμερα. Φιλιά πολλά.
1: Το είχαμε ξεχάσει αυτό, ρε μάγκε.
0: Το προπαρασκευούλα.
3: Να κρινιάξω και να ρωτήσω συγχρόνω. Έχει αλλάξει κάτι στον κοκ. Και όλοι όσοι θέλουν να πάνε σιγά, πάνε στη μεσαία ή στην αριστερή λωρίδα.
1: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια, φίλε.
0: Δεν ξέρω αν το ξέρουν.
2: Συχτήρι. Ναι. Είναι αυτό.
0: Ναι. Πρωινό συχτήρι.
4: Πόσο σας μισάω, ατάσια στρουμφάκια.
0: Ωραία ερώτηση τώρα, επειδή θα το πω το συχτήρι που αφορά τους αδερφούς μου, τους ταρίφες, γιατί χτες γύρισα μεταξύ τις τρεις μέρες και ευχαριστώ πάρα πολύ και την Αθηνά την Αφαλίδου που με βοήθησε πάρα πολύ να πάω από το στούντιο το ένα στο άλλο για να προλάβω. Να ξέρετε ότι πρόλαβα να είμαι εκεί στο πρωινό λόγω της Αθηνάς.
1: Πες ότι είμαι δυνατό τιμόνι.
0: Πολύ δυνατό τιμόνι. Δεν μου πλήρωσε η παραγωγή ταξί, δεν πειράζει. Αυτά εγώ έχω οροσκόπο σκορπιό.
2: Σημειώνονται.
1: Σόπα μου είπε μένει η παραγωγή, είναι φίλη μου να σε πάω.
0: Ναι, ένα εκατοσταρικάκι πλήρωσα τρεις μέρες για να πηγαίνω στη δουλειά μου.
1: Άστο, ναι.
0: Στη δουλειά μου, έτσι. Δεν πήγαινα για τη διασκέδασή μου, για τη δουλειά μου πήγαινα.
1: Οι ακροατές που μας ακούν να πούμε ότι είχες ένα θέμα με το αυτοκίνητο.
2: Γι' αυτό το λέω.

0: Ακροατές, έχω πρόβλημα και με την οδήγησή μου, αλλά στο συγκεκριμένο είχα θέμα και με ζημιά στο αυτοκίνητο και μετά και με σέρβις και θα έχω και το Σάββατο.
1: Το έχεις το συμβόλαιο για μεταφορά λόγω βλάβης?
0: Τι σημαίνει λόγω βλάβης? Με θες να είμαι στο πόστο μου? Δεν μπορώ να είμαι στο πόστο μου, δεν έχω αυτοκίνητο. Μένω στη Βούλα και το στούντιο σου είναι στο.
1: Εσύ φταίς. Να σου μεταφέρουμε το στούντιο δίπλα στο σπίτι?
0: Όχι, αλλά εφόσον με θες τη δουλειά μου, θα μου βοηθήσει να έρθω. Τι θα κάνεις, δεν έχει κινδύνο μέσα μαζική μεταφορά. Ρε, εσύ με ποιον είσαι, με εμάς με τους άλλους?
1: Με το δίκιο που λες και εσύ.
0: Δεν έχει δίκιο εδώ, το δίκιο είναι το δικό μου. Δίκιο είναι το δίκιο του εργάτη.

0: Υπάρχει σακωμός. Παγκόσμια μέρα του ψεύτη, παιδιά. Κατερίνα Λιόλιου. Καλημέρα, Κατερίνα. Ούτε Κατερίνα. Οι φοιτητές και η Κατερίνα δεν μας ακούνε, Βασίλη.
1: Όχι.
0: Μπράβο. Βασίλης Φωτούρης Αθηνά Βαλίδου εδώ. Και εσείς μέσα από το 6937-949-949 ανασκουμπωνόμαστε. Φτιάξτε το σμούδι σας, το γάλα σας, το χέμο σας, το τσάι σας, το φλαμούρι σας. Και ακούστε τι έχουν να σας πούν τα παιδιά για να επιστρέψουμε και με μικρά ναυάγια και με θέμα ημέρας και τους λόγους για τους οποίους υπάρχουν, να ξέρετε, διαξυφισμοί στο break.
1: Βέβαια. Λοιπόν, μιας και λέμε για φοιτητές, τα φοιτητικά τα χρόνια δεν είναι ίδια για όλους. Και αυτό είναι το ωραίο, αυτό θα σας πω. Δεν υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τα ζήσεις, αλλά ο δικός σου. Το Vodafone Sigiu προσφέρει έως 100 GB. Ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι και προνόμια με εκπτώσεις από το Sigiu Around για ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερο.
2: Η ώρα είναι 7:30.
0: Ξαναερχόμαστε για να μάθετε γιατί τσακωνόμαστε.
3: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη και η ενέργεια του Ζορμπά κατακλείζει τη Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη επιστρέφει από 9 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και από εκεί Αθήνα. Το Titanic, An Immersive Voyage, ανοίγει τις πύλες του στο Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Επόμενη στάση στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ και τα φώτα ανάβουν για τη μεγάλη επιστροφή των Deep Purple στις 13 Οκτωβρίου. Επετειακό φινάλε με τα 100 χρόνια των εκδόσεων Καγεντάρ. Από 13 Οκτωβρίου, το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ συμμετέχει στο διεθνές αφιέρωμα με μία μοναδική έκθεση στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο συναρπαστικά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
8: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Ποτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
14: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
15: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Κάντσα δύο προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
17: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
18: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
19: Ξέχνα τον Κώστα.
18: παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
19: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
18: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό.
19: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
18: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
20: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
22: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
23: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
24: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
23: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύχτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
25: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αμινά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Ξέρω στο δικό σου το αυτοκίνητο, στο δικό σου το σπίτι, στη δική σου παρέα ή στο δικό σου εργασιακό περιβάλλον έχετε φτάσει. Αν υπάρχει η ίδια μανούρα που επικρατεί εδώ σε αυτό το στούντιο, γιατί εμείς έτσι έχουμε ξυπνήσει σήμερα. Οπότε ελάτε μαζί μας 6937 949 949 στο Viber. Βουλιάζουμε. Μόνο ο Πάτος αποτελεί την κάθαρσή μας. Μόνο προς τον Πάτο θα μπορέσουμε να οδεύουμε. Οπότε ελάτε στην παρέα μας. Θέλω να σας πω ότι έχω να σας πω ένα θέμα τώρα που υπέπεσε στην αντίληψή μου, αλλά πριν από αυτό, πολύ σημαντικό. Γιατί αν έχετε θέμα με τα μάτια ή ξηρότητα στα ματάκια σας. Ματάκια, ωραίο, εδώ δεν τα λέω. Σαν που ζουξείς, τα ματάκια σου, ματάκια μου. Υπάρχει τσούξιμο, υπάρχει δακρύρια. Άρα λοιπόν τρέχουν τα δάκρυα, γιατί τα δακρύρια δεν τα χρησιμοποιούμε ως λέξη, καθημερινά. Αίσθημα άμμου, άρα εκεί στην ξηρότητα εμπίπτει αυτό, ανακάλυψε το Optonic V5 Gel της Intermed. Καταλαβαίνετε, όταν λέμε Intermed, αξιόπιστα προϊόντα στοχευμένα στις ανάγκες σου, μόνο στα φαρμακεία. Με υαλουρονικό οξύ 0,2%, πανθενόλη και ελαφρώς πιο παχύρευστη σύνθεση για παρατεταμένη ενυδάτωση και λίπανση, χωρίς να θολώνει την όραση. Τα διαβάζω για να ξέρω και τι λέω. Εγώ και Ιντερνετ ξέρουμε. Εσείς τα απολαμβάνετε. Χωρίς συντηρητικά και κατάλληλο για χρήση με φακούς επαφής, ο Optonic V5 Gel, ενισχυμένη φροντίδα με άνεση στην καθημερινή χρήση.
1: Ωραία.
0: Πάτα το.
1: Α, έχεις θέμα, τι να πατήσω. Πάμε για κίνηση.
0: Α, έχεις δίκιο, ναι, όχι, το πω μετά, ναι, πάμε στην κίνηση.
26: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Έχει λοιπόν κίνηση στο ποτάμι παραπάνω από ό,τι συνήθως πρωί-πρωί, έτσι.
0: Μπράβο.
1: Παραπάνω. Όπως και η Σικρού παραπάνω ποτηλιαρισμένη και η Βασιλέως Κωνσταντίνος στο ανέβασμα. Ανωδικό ρεύμα Κηφισίας και αυτό με ποτηλιάρισμα αναδιαστήματα σταμάτα ξεκίνα μέχρι το Χαλάνδρι. Και τέλος από το Χαϊδάρι μέχρι την Ελευσίνα.
26: Ο καιρός σήμερα.
27: Λοιπόν, γιατρέ, με ταλαιπωρεί ένα σφράγισμα εδώ πέρα πίσω.
0: Μισό λεπτό. Βάλτε λίγο σε παρακαλώ το σουλινάρι. Το σουλινάρι αυτό στο στόμα.
27: Να σας πω για τον καιρό σήμερα.
0: Ναι, φτύστε.
27: Ο καιρός σήμερα θα έχει μία μικρή πιθανότητα για βροχή μέχρι τις 9 το πρωί, μετά καθαρίζει.
1: Παιδιά, καλά στο σπίτι.
27: Όλοι καλά.
1: Τώρα είναι η στιγμή να καλέσετε για τα μικρά ναυάγια, έτσι, μετά τον οδοντίατρο.
0: 2-10-68-35-7-22. Όλα τα παιδάκια, ελάτε να παίξουμε.
2: όσο και

0: Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Να πούμε ότι έρχεται στη νύχτα εκτός ρυθμού ο Γιώργος Σαμπάνης. Θα το πούμε και μετά. By the way. Αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι ένα όνομα που το αγαπάμε πολύ. Πρώτο όνομα εννοείται, αλλά εμείς δεν τα, όλα πρώτα ονόματα είναι για μας. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύ αγαπάτε τη μουσική των ανθρώπων αυτών. Οπότε και εμείς φροντίζουμε να τους φέρνουμε κοντά σας όσο πιο συχνά γίνεται. Θα τα πούμε. Το έχεις κινητοποιήσει. Έλα, μια που το πάμε.
1: Πούμε. Κοιτάξτε να δείτε. Την Τρίτη, 20 Οκτωβρίου, σε 5 μέρες από τώρα στο Καμπαρέ Athens, με παρουσιαστή το Θοδωρή Μαρατήρη, stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγή της βραδιάς, Superbet, Lavien Rose by Δήμητρα Κατσαφάδο. Θα δούμε νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by the, με τον Γιώργο Σαμπάνη, που είναι ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του.
0: Είναι.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by the. Και αν θέλετε κι εσείς να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις και να είμαστε μαζί σε αυτή τη βραδιά, μπαίνετε στο soundist.gr κάθετος ρυθμός 949 και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής.
0: Και να σας πω και κάτι.
1: Ναι.
0: Αν συνεχιστεί η μανούρα Βύση Καρβέλα, ο Σαμπάνης θα ήταν πολύ καλό να γράψει την Άννα.
1: Πάρα πολύ καλό.
2: Ναι, θα γράψει φοβερά.
1: Έχει γράψει ήδη.
0: Όντως. Μπράβο, μπράβο, Βασίλη, που το ξέρεις. Εγώ δεν το γνώριζα.
2: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είμαστε και το πρωινό το Καρβέλα και πάλι. Αλλά εμείς είμαστε αντικειμενικοί περισσότερο. Λοιπόν, ακούστε, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε με τα παιδάκια. Θέλω μόνο λάθος απαντήσεις και οι γονείς μέσα συμμετέχουν και αυτό μου αρέσει ακόμη περισσότερο. Αδερφάκια, αν είστε ή αν είστε μοναχο παιδιά, πηγαίνετε με τη μαμά, με τον μπαμπά σχολείο, όπου κι αν είστε, στο αυτοκίνητο μάλλον είστε φυσικά, αλλά και άρρωστο στο σπίτι. Ελάτε να παίξουμε. Κερδίζετε την απόλυτη κινηματογραφία. Γραφική ψυχαγωγία και κουλτούρα μόνο από τα Village Cinemas. Όπως καταλάβατε, κερδίζετε εισιτήρια από τα Village Cinemas. Τα Village προσφέρουν υπηρεσίες, το ξέρετε, υψηλής ποιότητας, είναι σαλόνι, είναι όμορφα εκεί. Είναι μια εμπειρία να είσαι στα Village. Ακόμη και το popcorn είναι διαφορετικό στα Village Cinemas, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ξεκλείδωσε εκπτώσεις, μοναδικές προσφορές και δώρα με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης των Village Cinemas. Το Village Pass, και εγώ το έχω αυτό, και εγώ το έχω στο κινητό μου. Φαντάζομαι ότι είναι καμιά κάρτα στα πορτοφόλια που θα τη χάσεις. Επίσης, η IMAX αίθουσα, φοβερή, η μεγαλύτερη της Ελλάδας και βίλα στα βίλα της σίνεμας μόνο. Απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία με την προηγμένη τεχνολογία IMAX with laser. Μπορεί να έχει κανένας άλλος IMAX, αλλά όχι με laser. Έτσι, μισό με laser. Έλα, πάτα το τώρα.
3: Μικρά ναυάγια. Τέλειο.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς σε λένε? Πώς σε λένε?
4: Μαργεντίνα με λένε.
0: Γεια σου Μαργεντίνα.
2: Φανταστική.
0: Μαργεντίνα, δεν πιστεύω να ντρέπεσαι τώρα.
4: Όχι, δεν ντρέπομαι, απλά κολλάω.
2: Αγάπη μου.
0: Κοριτσάκι μου αγαπημένο. Τι χρώμα μαλλιά έχεις?
4: Καστανά.
0: Ωραία. Και πού πάτε τώρα στο σχολείο, ε?
4: Τρίτη δημοτικού πάω.
1: Μπράβο.
0: Σε ποιο σχολείο?
4: Πέμπτο δημοτικό.
0: Ορίστε. Ναι, ορίστε. Ορίστε, εκεί κοντά έχω μεγάλο σύγχρονο, στο Παλαιοφάλιρο. Είσαι έτοιμη, Αργεντίνα, να παίξουμε?
4: Ναι.
0: Τέλεια. Θέλω μόνο λάθος απαντήσεις. Το θυμάσαι, ε?
4: Ναι, μπράβο. Το θυμάμαι.
0: Ποιο ζώο κάνει νιάου, Αργεντίνα?
4: Ο σκύλος.
2: Μπράβο!
0: Έχει και υποκριτική δυνότητα, μα το πιστέψαμε κιόλας, μας έχει πείσει. Έχει ένας άνθρωπος 4 χέρια?
4: Ναι.
0: Όταν βρέχει, Μαργεντίνα?
4: Καλοκαιρινά ρούχα.
0: Πολύ
2: δυνατή παίκτρια.
0: Έχει πειθό. Είσαι πάρα πολύ έξυπνη. Μπράβο, κορίτσι μου. Να σε χαίρετε, να σε χαίρετε η οικογένειά σου. Καλή συνέχεια, καλημέρα. Η μαμά πώς λέγεται?
4: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πώς σε λένε, τη μαμά πώς τη λένε?
4: Κατερίνα.
0: Γεια σου, ρε Κατερίνα, να τη χαίρεσαι. Όλοι να του χαίρεσαι.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Μαζί θα βουλιάξουμε.
5: Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό

0: Κομματάρα, είσαι εδώ λοιπόν. Μιχάλης Χατζηγιάννης, από τα αγαπημένα μου κομμάτια εμένα αυτό. Και να ξέρετε ότι άντε να σας σιγά σιγά να αποκαλύπτομαι. Καλημέρα σας και στα πρωινά μας ναυάγια και στους μάπες. Που όλοι έχουμε γίνει πλέον μια παρέα. 6937-949-949 στο Viber. Ό,τι γουστάρετε μας λέτε. Ακόμη τα παιδιά δεν έχουν πάει σχολείο. Θα εξομολογηθώ λοιπόν ότι με το είσαι εδώ και με την άβρα του Παναγόπουλου από την πόρτα σαν θα βγω. Με αυτά τα τραγούδια πήγαινα στις οντισιόν των reality. Και στο Fame Story έχω πάει.
1: Αλήθεια.
0: Στη φουρνιά του Λιανού ήμουνα. Μαζί με τον Λιανό μπήκαμε.
1: Περίμενε.
2: Περίμενε
1: ένα λεπτό.
0: Ένα, παιδιά. Όλα.
2: Έχω πάθει σοκ τώρα.
0: Στα διαλύματα γίνεται εδώ. Όργια ακούγονται και ζω για τη στιγμή που θα μπορούμε να τα πούμε και στον αέρα.
2: Συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
1: Γι' αυτό έχω λόγο τώρα. Πε μου λίγο, Δημήτρη, σε ποιο το πρώτο Fame Story με την Καλομήρα.
0: Όχι, το δεύτερο. Το τρίτο με τον Λιανό. Το τρίτο. Με τη Δόμνα και τον Λιανό.
1: Όχι που ήταν ο Νίνο.
0: Τη Δόμνα την υπουργό.
1: Όχι που ήταν ο Νίνο.
0: Είναι άλλη ιστορία.
1: Γιατί στον Νίνο είχα πάει εγώ.
0: Τι? Στον Νίνο. Ο Νίνο ήταν το ένα, το πρώτο.
1: Το είχα πάει εγώ.
2: Συγγνώμη, είχατε.
0: Σε πήρανε.
2: Παιδιά, έχω πέσει από τα. Είχατε πάει και οι δύο στο Fame Story.
0: Το Fame Story σου
2: λέει. Γιατί είχατε πάει στο Fame Story.
0: Στο Fame Story πήγαμε για να γίνουμε φοροτεχνικοί. Τι να γίνουμε εδώ στο Fame Story.
2: Πήγατε για να γίνετε τραγουδιστέ και δύο.
0: Εγώ το είχα σκάσει γιατί δούλευα. Δούλευα σε ένα γυμναστήριο δούλευα εγώ για τα. Μόλι είχα τελειώσει και τα φοιτητικά μου και τα λοιπά. Και
1: είχα περάσει εγώ 2-3 στάδια.
0: Έριχνα κλεφτές ματιές εγώ στο ψώνιο μου. Άσχετα που. Απλώς επειδή ήμουν καλός στα μαθήματα, με συνέτιζαν οι γονείς μου. Λέγανε τώρα εδώ πέρα.
1: Είχα περάσει 2-3 στάδια. Και στο γκρουπ που ήμουν, ήμουν με τον Μετρέλη και τον Νίνο. Το Στέφανο. Στέφανο ήταν δίπλα. Έχω και περιστατικό από το πρώτο
0: cast
1: του Νίνο. Όπου έχει μπει ο Νίνο, παιδιά, λοιπόν, με δίπλα μου. Ήμασταν γύρω-γύρω σε ένα μεγάλο τραπέζι, αν θυμάσαι, και μας μιλούσε ο κύριος Γούναρης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και έχει μπει ο Νίνο και φοράει ένα καπέλο. Αυτός φτασμένος από τότε πολύ ωραίο παιδί.
0: Το λεγόμενο Νίνο καπέλο.
1: Λοιπόν, και διχέτη ξανθιά πίσω, αν θυμάστε. Και του λένε, ωραία, έκανε ο καθένας ένα κιού στην κάμερα λίγο και έλεγε κάποια πράγματα. Αυτός είχε ήδη υλικό μουσικό δικό του, γιατί τραγουδούσε, νομίζω από Γερμανία που είχε έρθει και το Ρόδο και αυτά ήταν στο.
0: Σουηδό, ο Νίνο κατάγεται, η μαμά του νομίζω είναι από τη Σουηδία.
1: Ωραία, Σουηδία το λέμε από βλακίες. Και του λένε, ωραία, βγάλε και λίγο το καπέλο να έχουμε και ένα πλάνο χωρίς το καπέλο. Και δεν το έβγαζε.
0: Και του λένε. Καπέλο.
1: Ναι, και του λένε, αν το ξέρεις ότι αυτό τώρα που κάνεις αυτή τη στιγμή μπορεί να σου στερήσει μια πολύ μεγάλη καριέρα. Λέει, δεν με ενδιαφέρει. Και δεν το
0: γιατί κάποια στιγμή θα παντρευτώ τη Χρυσή.
2: Και δεν του τη στέρισε,
1: παιδιά.
0: Δεν υπάρχει κανένα.
1: Φοβερό, επίμονος από τότε.
0: Ναι.
2: Παιδιά, συγγνώμη.
0: Δεν το βάλε το καπέλο ποτέ.
1: Όχι, ποτέ.
0: Ρε το Νίνο, ωραίος ο Νίνο.
2: Εσύ πήγες με το είσαι εδώ Νίνο. Του Χατζηγιάννη. Εσύ με ποιο πήγες.
0: Εγώ πήγα, έχω κάνει και στο Dream Show. Ήτανε ο γιος του μικρού της Κωστέργιος στην Κριτική Επιτροπή. Με πήρανε. Με πήρανε και στα δύο με πήρανε και ελάχισα εγώ. Στο Dream Show δεν έφτασα ένα βήμα. Ήταν να πούμε, να με δει ο Ψινάκης. Δηλαδή στο Ψινάκη ήταν τότε και όλη η Επιτροπή. Δηλαδή δεν θυμάμαι ποιοι ήταν οι άλλοι.
1: Ήμασταν τώρα στις πίστες. Να τον δούμε.
0: Και μάλιστα εγώ είχα σκάσει και από τη δουλειά μια μέρα για να πάω στην οντισιόν. Άστα τώρα, άστα.
2: Τι δεν έχω πάθει, έχω μείνει άνα.
3: Όταν δεν συγχωράς, κρατάς λίγο μίσος.
2: Το πήρε η Καλομήρα, είδες.
3: Και αφήνεις την πόρτα για την κακή ενέργεια να μπει.
2: Το πήρε η Καλομήρα.
0: Ό,τι λέει. Και να μην βγάζεις το καπέλο σας.

0: μικρός, όλοι έχουν πέσει. Πέφτω συννεφάκιδες, ναι, ναι, ναι. Κανονική, της πράγμας είμαστε.
1: Απορώ που δεν έχει στείλει ακόμα ο κόσμος το 6937-949-949 για αυτή την πληροφορία που πήραμε τώρα.
2: Θα μπορούσαμε να είμαστε και σε boy band με τον Ουγγαρέζο τώρα αυτή τη στιγμή, καταλαβες.
0: Ισχύει.
1: Εγώ θα σας έγραφα στίχους και θα σας έκανα και φωνητικά, εντάξει.
0: Πώς λέγεται η μπάντα που ήταν ο Harry Styles που είχε βγει.
2: Αυτό ψάχνω τώρα.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 8.
3: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου.
4: Πλυντήριο αυτοκινήτων
3: Αφιβόκλη.
4: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
3: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
4: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
3: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
5: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε.
6: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
5: Ξέρεις τι μου είπανε?
6: Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
5: Καλά.
6: Και πότε προλαβαίνουν?
5: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
6: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
5: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
7: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
5: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
7: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
5: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
7: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
5: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
7: Τηλέφωνο 2261-300-770.
8: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
9: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
8: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
9: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
8: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
9: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
8: Τηλέφωνο 22610-26574.
10: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
11: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ω.Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-080-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
12: Εργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
15: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
16: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
17: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
16: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
18: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
19: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
16: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
20: Ουγγαρέζι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτή.
21: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
22: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
23: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
24: Βασίλης Φουρτούνης, ο Μούτσος.
25: Ο Φουρτούνης το σούτ, η παραστατήθια. 1-0 ο Φουρτούνης.
26: Αθηνά Φαλίδου, κύριος Τρόμος.
27: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και θα σύγγιζω.
28: Το ρυθμό 949.
29: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
30: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
31: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
32: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
0: 8 και 6 πρώτα λεπτά, έχει ξεφύγει η εκπομπή, αλλά κοιτάξτε να δείτε, ούτως ή άλλως βουλιάζουμε. Αφήστε τους άλλους να βρίσκουν την κατεύθυνσή τους και να προσανατολίζονται στην επιφάνεια της θάλασσας. Εμείς είμαστε ναυάγια. Δεν περιμένετε κάτι περισσότερο. Ο Βασίλης ο Φορτούνης, η Αθηνά η Αφαλίδου, ο Αλέξανδρος ο Βλαχαδάμης, όλοι εδώ είμαστε.
2: Και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
0: Και όλοι εσείς. Έξι είναι σωστά. Έξι είναι, ο οποίος βουλιάζει το καράβι. 6-9-37, 9-49, 9-49 στο Viber, έχετε λυσάξει. Έχουμε μηνύματα, να πάμε.
1: Εσείς έχετε λυσάξει δύο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τότε θέμα ημέρας.
2: Θέμα ημέρας, μισό λεπτό, φύγαμε.
0: Πάντα τα κουμπιά σου.
2: Γνωμούλα.
0: Να πω ότι
1: μήνυμα, έχει ένα μήνυμα.
0: Όσοι στέλνετε μηνύματα από αυτή τη στιγμή στο θέμα ημέρα στο 6937-949-949 στο Viber, κερδίζετε θωρακισμένη πόρτα Diamond Doors.
2: Γιατί... Diamond Doors, η νούμερο ένα εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Ελλάδα. Αυτό που πήγε τώρα να σας πει και ο Δημήτρης, η οποία συνδυάζει κορυφαία θωράκιση, πιστοποιημένες κλειδαριές νέας γενιάς και υψηλή αισθητική. Πραγματικά η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου αύριο και ένας τυχερός από εσάς θα κερδίσει αυτή την πορτάρα, διπλή θωράκιση, 5 μοναδικά μη αντιγράψιμα κλειδιά, αντιδιαρρεκτικό αντίκρισμα, ματάκι ευρείας γωνίας, ρυθμισμόμενος ανεμοφράκτης και άλλα αυτά. Επισκέψουν να τις δείτε και από κοντά αυτές τις πόρτες σε ένα από τα 5 καταστήματα της Diamond Doors σε Άγιο Δημήτριο, Ήλιον, Πειραιά, Χαλάνδρη και Γλυφάδα ή μπείτε στο diamonddoors.gr.
0: Όχι μόνο είναι καλύτερη στην αγορά, είναι leader, αλλά τους νοιάζει. Θα το καταλάβετε με το που θα πατήσετε στο κατόφλι. Τους νοιάζει να έχετε την καλύτερη πόρτα και τώρα την κερδίζετε εδώ μέσα από τα πρωινά ναυάγια.
1: Έχει ήδη στείλει ένα μήνυμα για το προηγούμενο θέμα η Τζίνα. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, πολύ καλά κάνατε. Μείνετε στην παρέα μας. Πριν λίγο συζητούσαμε εδώ με τα παιδιά. Έπαιζα κι εγώ από τα ζήνευα, δεν το ήξερα. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και ο Βασίλης Φορτούνης είχαν πάει στο Fame Story.
0: Πρέπει να το Dream Show εγώ.
1: Ναι. Περίμενε, θα το πω, γιατί μετά από λίγο λέω ρε παιδιά στο 6937-949-949, πώς και δεν έχετε μιλήσει για αυτό το θέμα. Λέω, ναι. Μόνο εμένα μου έκανε εντύπωση και λέει η Τζίνα. Δεν έχουμε στείλει μηνύματα γιατί προσπαθούμε, λέει, να συνειδητοποιήσουμε. Αυτό που ακούσαμε. Ο εγκέφαλος δεν μπορεί ακόμα να
2: ξεχάσει.
0: Λοιπόν, πάμε για το θέμα ημέρα. 6937-949-949 στο Viber. Πολύ απλό και δεν χρειάζεται να μιλήσετε επώνυμα. Θέλω να πω ότι γράψτε μας στην αρχή του μηνύματος ότι μην πείτε όνομα. Και δεν θα πούμε όνομα. Έχετε εσείς χρησιμοποιήσει ή έχετε πέσει θύμα βίσματος. Το βίσμα είναι το θέμα. Όχι, να σας πω κάτι, μην το ανοίξουμε. Εσείς είχατε ποτέ βίσμα? Αυτό. Αφήστε το πέσω. Έχω πέσει θύμα βίσματος, είναι άλλο θέμα συζήτησης. Δηλαδή να είναι κάποιος.
2: Βάλατε ποτέ βίσμα για να κάνετε κάτι.
0: Ακριβώς. Mm. Το άλλο είναι να πέσει θύμα κάποιου ευνοημένου. Α, σίγουρα υπάρχει. Αφήστε το αυτό. Εσύ έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ βίσμα? Από το στρατό μέχρι τη δουλειά. Παραδέξου το, βγάλ το από μέσα σου. Θα το ακούσει όλη η Ελλάδα. Να πούμε τώρα που είπαμε όλη η Ελλάδα μια πολύ μεγάλη καλημέρα στη Ρόδο μας που μας ακούει.
1: Βεβαίως.
0: Σε όλους εκεί που δοκιμάζονται, όπως επίσης και στην Εύβοια. Και στα Χανιά, που μας, επειδή ξέρω ότι μας ακούνε. Mm-hmm. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχεις χρησιμοποιήσει βίσμα? Στρατός, ας πούμε, εμείς οι άντρες. Εγώ, ως γνωστόν, πάντα στον κουβά. Οι γονείς μου προσπάθησαν να βρουν βίσμα. Κάποια στιγμή ήμουνα στο κέντρο εκεί στην Καλαμάτα. Εγώ έκανα κέντρο εκπαίδευσης και με παίρνει τηλέφωνο. Λέει, η μάνα μου, πάρ' τον τηλέφωνο, είναι, λέει, λοχαγός. Παίρνω ένα λογαγό τηλέφωνο. Τελικά ήταν. Δεν ήταν λογαγό, ήταν σμιναγό. Ήταν δηλαδή τη αεροπορία λογαγό.
2: Okay.
0: Βαράω εγώ μια προσοχή από το τηλέφωνο. Για σιγουριά.
2: Το λες.
0: Πού το ήξερε, δεν το ήξερε. Εγώ τη βάρισα όμω.
2: Ακούστηκε.
0: Λοιπόν, μου λέει παιδί μου, διαδάλει. Μου πάει μετά. Μέχρι να με πάει μετά ταξί στην αεροπορία. Εγώ ήδη εκπαιδευόμουν στο πεζικό. Χιέσε μέσα πολύ χρόνο.
1: Δεν έγινε ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Άρα την προστιμήν σου λες ότι θα μπορούσες να έχεις κάνει χρήση βίσματος, αλλά δεν σου προέκυψε.
0: Αν μου λέγανε κάντο, εντάξει, δεν θα είχα θέμα. Ναι,
2: και εγώ.
0: Όμως εκεί δεν θα χρησιμοποιούσα τη θέση ισχύως για να αδικηθεί κάποιος άλλος. Βέβαια, θα μου πείτε τώρα έξω από το χορό πολλά τραγουδιά λες και μας το παίζει θεωρία. Ακούστε τι έγινε. Στην πραγματικότητα, εγώ υπηρέτησα στη Ρόδο. Δεν μπορώ να σας πω πού και θα πρέπει να σας σκοτώσω. Α, όχι, μπορώ γιατί τώρα έχει κλείσει το στρατόπεδο. Το 294 τάγμα εθνοφυλακής.
1: Μας το έχεις ξαναπεί καλά.
0: Ναι. Ακούστε τώρα εκεί. Ναι, σας το είχα πει για τα παγόνια.
1: Ναι.
0: Που λέγανε νέο!
2: Τα παγόνια εκεί.
0: Τα παγόνια εκεί. Λοιπόν, εκεί, όποιος εκεί θεωρείται βυσματικό το τάγμα.
1: Ναι.
0: Όχι το τάγμα, το νησί. Η Ρόδο, ρε παιδιά, είναι δυνατή, είναι παραμεθόδιο.
2: Είναι σύνορο.
0: Αλλά δεν είσαι στον Εύρο.
2: Στην Καροτίδη Δημοτήχο, 6 μήνες.
0: Ακριβώς. Στην Καροτίδη.
2: Καροτίδη Δημοτήχο, παιδιά, έξω από τη Δημοτήχο.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, ακούστε τώρα, εκεί όλοι είναι βίσματα. Οπότε αυτός που δεν έχει βίσμα ή που έχει το λιγότερο βίσμα πρέπει να κάνει τις υπηρεσίες. Κάποιος πρέπει να κάνει τις υπηρεσίες. Υπάρχουν σκοπιές. Δεν επειδή είναι βισματικό δεν υπάρχουν σκοπιές.
2: Ακριβώς.
0: Και εκεί έπηξε το βρακί μου, να το πω έτσι.
2: Γιατί ήταν το μικρότερο βίσμα. Υπήρχαν μεγαλύτερα, κατάλαβες.
0: Δηλαδή στα βισματικά μέρη αυτός που έχει το μικρότερο βίσμα τον πίνει. Γιατί κάποιος πρέπει να κάνει τις υπηρεσίες. Οπότε εγώ ήμουν σε βίσμα. Και όλοι λέγανε. Εν τω μεταξύ βλέπω ότι έρχεται μετάθεση και λέω Ρόδο, λέω έλα ρε. Εξηγήθηκε τώρα. Ποιος ξέρει ποιος είδε το.
1: Τόσο πολύ σου άρεσε.
0: Η Ρόδος θεωρεί ότι η Ρόδος είναι το νησί με τις περισσότερες μέρες έχει ήλιο.
2: Το ίδιο έπαθα και εγώ ακριβώς. Και εγώ προσπάθησα να πάρω μετάθεση.
0: Και συγγνώμη, και λες ότι και στις εξόδους μου θα πάω μια βόλτα. Συγγνώμη.
2: Και εγώ προσπάθησα να πάρω μετάθεση από τον πύργο. Τελικά δεν τα κατάφερα να πάρω ευνοϊκή μετάθεση. Πήγα Καροτίδη Δημοτήχου και μετά από τρεις μήνες που έχω πήξει πρώτο νούμερο Σκοπιά Πύλη, πιο δύσκολη γιατί πρέπει να χαιρετά το πρωί όσου μπαίνουν και όσου βγαίνουν. Δεν είναι άραγμα πίσω. Δεν είχα
0: κρυφή.
2: Τι λες? Τι είναι?
0: Πύλη ρε, πύλη.
2: Όχι. Μακριά από εμάς, Παναγία μου.

0: Αθηνά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Με στα χαράματα.

0: γνωμούλα. Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουν ανοίξει οι κρουνοί, οι πόρτες και τα παράθυρα. Είναι αυτό που σας λέω. Πονάτε, έχετε άγχος, είστε ερωτευμένοι, είστε ενθουσιασμένες, είστε. Πώς έχετε ξυπνήσει, όπως και να έχετε ξυπνήσει, μην προσπαθείτε να τα αλλάξετε. Ελάτε εδώ, στην παρέα μας. Ρυθμός 949. 6937-949-949 στο Viber. Έχουμε ανοίξει για το θέμα ημέρας με έπαθλο, μετά αποκλήρωση φυσικά, Diamond Doors.
1: Λοιπόν, η Ελίνα έστειλε πρώτη μήνυμα, ηχητικό μάλιστα, για το θέμα ημέρας, αν έχουμε βίσματα.
2: Να ακούσουμε.
3: Σαν γνήσια μανιάτισα, έχω να πω. Η λέξη βυσματίας είναι το δεύτερο όνομά μας. Καλημέρα σε όλους και σε όλες.
0: Καλημέρα.
3: Ναι,
0: να πω λίγο δύο μύθους, να καταρρύψω δύο μύθους πολύ γρήγορα για το στρατό, επειδή υπόθηκε πριν. Τα καλά τα μέρη, τα βυσματικά, ο ένας τον έναν τον κατέριψα. Μην νομίζετε ότι έχουν πάντα βυσματίες, γιατί μπορεί και κάποιος να πάει κατά τύχη και να. Αυτός θα ζοριστεί και περισσότερο, όπως ξαναείπα, γιατί αυτός που έχει το λιγότερο βύσμα ή καθόλου βύσμα θα κάνει τις υπηρεσίες στο βυσματικό μέρος. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι ότι αυτός που είναι από εκεί είναι για καλό. Δεν είναι. Γιατί, ας πούμε, αν ο Ροδίτης υπηρετεί στη Ρόδο, που όλοι λες, α, μπράβο, στο σπίτι του. Δεν είναι έτσι. Γιατί όταν θα είναι μέσα, θα βλέπει το σπίτι του απέναντι και πιστέψτε με, ζορίζεται περισσότερο αυτός που, που βλέπει το σπίτι του απέναντι.
2: Δεν το πιστεύω.
0: Ναι, και δεν μπορεί να πάει από τον άλλον που ξέρει ότι το σπίτι θα το δει στην άδεια.
1: Παρ' όλα αυτά, όταν έχει διανυκτέρευση, μπορεί να πάει και λίγο στο κρεβατάκι του.

0: Κανονικά είναι
1: σαν... γραφείο,
0: στα γραφεία τους είναι ολόκληρο σαν γιατροί στο καθιστικό κάθονται ο κόσμος να ζητήσει τη χάρη. Πήγαινε λοιπόν η μάνα μου και τότε ήταν, θα το πω. Θα το πω. Να μην πω ονόματα.
2: Μην πεις και ποιοι ήταν.
0: Ήταν τότε υπουργός μεταφορών και βουλευτής, δεν είναι πια εν ενεργεία και μάλιστα συγγενής του πρωθυπουργού.
2: Okay.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Και του λέει και με χώνει, παιδιά σας το πω. Σε μία...
1: Τι έκανες?
0: Με πήρε μια μέρα και μου λέει, έλα, σε βάλαμε.
1: Πού?
0: Λοιπόν, με βάλανε στο διοικητικό. Εγώ τότε ήμουν 24 χρονών.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Κάτσε, μόλις τελείωσα και στρατό. Ναι, σωστά, 2003. Τα 24 χρονών. Και με βάζει στο διοικητικό συμβούλιο ΔΕΚΟ, δηλαδή δημόσιας υπηρεσίας. Για να καταλάβετε τι γίνεται στην Ελλάδα ή τι γινόταν τουλάχιστον. Πόσοι βολεύονταν. Εγώ απλά πατούσα το κουμπί. Mm. Έλεγα, μια φορά την εβδομάδα είχαμε διοικητικό συμβούλιο. Yeah. Ήταν ένας εκπρόσωπος των συνδικαλιστών και εκείνος δεν μιλούσε, που ήμουν εγώ το βίσμα. Εγώ ήμουνα με τον πρόεδρο και έλεγα, συμφωνώ με την πρόταση του διευθύνοντος.
1: Πάντα το κουμπάκι.
0: Δηλαδή. Όχι, παιδί μου, στο διοικητικό συμβούλιο. Παίρναμε αποφάσεις.
2: Και έλεγες μόνο αυτή τη φράση.
0: Με πρακτικά και τέτοια.
1: Έχετε το μικρόφωνο, οπότε έπαιρνε το λόγο.
0: Σε boardroom, σε αίθουσα συσκέψεων, με δερμάτινες πολυθρόνες, πάταγα το κουμπάκι του μικροφόνου, έλεγα, συμφωνώ με την πρόταση του διευθύνοντος. Ψηφοφορία. Αυτό, 400 ευρώ το μήνα.
1: Ναι, συμφώνησες κάποια στιγμή.
0: Κάποια στιγμή, από δικό μου φιλότιμο, πήρα τα πρακτικά και άρχισα να διαβάζω και ψηφίζω.
2: Ναι, γιατί όλα συμφωνούσαν.
1: Είχαν αγοράσει ψήφο, δεν ξέρω αν το καταλάβεις.
0: Καλέ, μόνο εγώ ήμουν, να πιστεύεις. και στον ηλεκτρικό και στον ΙΣΑΠ και πάντως όλα αυτά όλοι βάζαν ο καθένας τους δικούς του.
2: Μάλιστα.
0: Καλά, δεν έκατσα πολύ.
2: Και η Κωνσταντίνα λέει ότι για να βρω δουλειά και εγώ έχω βάλει βίσμα, λέει, και θα το ξανά έκανα, φίλε, λέει, δεν τρέπομαι καθόλου.
0: Ακούστε, για να είμαστε ρεαλιστές τώρα και να μην κρίνει κανένας κανέναν. Όλοι κάπως μπαίνουνε. Έχεις βίσμα, μπες. Το θέμα είναι πώς θα μείνεις.
2: Ναι.
0: Και στη δουλειά μας είναι
2: αυτό
0: έτσι.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και επίσης και το άλλο. Πώς και στη δουλειά μας. Πώς χρησιμοποιείς το βίσμα. Δηλαδή, εγώ μπορεί να είμαι βίσμα αυτή τη στιγμή, λέω τώρα. Λέω του μεταξά. Mm. Ωραία. Το φέρνω κάθε φορά στο τραπέζι για να έχω καλύτερη τύχη. Δηλαδή, ή το χρησιμοποιώ εις βάρος της Αφαλίδου.
1: Παιδιά,
0: ή του Φορτούνη.
1: Ακούστε.
0: Αυτό είναι το θέμα. Το βίσμα σου να σε έβαλε.
1: Πρόσφατα,
0: αλλά μην είσαι συνέχεια πίσω από ένα βίσμα.
1: Αυτό που λες ακριβώς. Πρόσφατα, σε μια κοινή παρέα, ένα νέο ζευγάρι με ένα παιδάκι χρησιμοποίησε απανωτά το ίδιο βίσμα για να καταφέρει να πάει το παιδάκι στο σχολείο που ήθελε, γιατί δεν υπήρχε θέση, παιδιά. Υπάρχουν και αυτά, να ξέρετε.
2: Στην
1: νηπιαγωγία, σε δομές και
0: το τόλμησα εγώ με τον υψηλό βαθμό, γιατί για ένα πολύ δικό μου πρόσωπο, τώρα πια το σταματήσανε αυτό. Να βάζεις βίσμα και να παίρνει παιδάκι τη θέση άλλου παιδακίου. Αν έχετε άλλη εμπειρία, να την πείτε.
2: Ναι, περιμένουμε.
0: Ο Βασίλης με αφήσει, έχει πάρει τη φάτσα. Το ξέρω πια.
1: Ξέρεις γιατί?
0: Ναι.
1: Γιατί τελικά το πήρε τη θέση το παιδάκι, γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Α, μάλιστα, εντάξει.
0: Άρα δεν είχα τόσο μεγάλο βίσμα όσο νόμιζα.

0: στα καλύτερα που έλκονται. Ρυθμός 949, Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης. Είναι εδώ, Αλέξανδρος Βλαχαδάμης και όλοι εσείς που έχετε λησάξει με τα βίσματα. Εντάξει,
1: πολύ
0: μπορούμε
1: μήνυμα.
0: Και ανώνυμα, έτσι.
1: Πολύ μήνυμα. Κάποιοι ζήτησαν να μην πούμε το όνομά του, δεν θα το κάνουμε.
0: Να πω για την Ιουλία, γιατί ταξίδεψε με το φίλο μου, το Θέμη Γιωργαντά, που μου είπε, το ξέραμε, αλλά το επιβεβαίωσε και είναι σημαντικό να λέμε καλά, ότι είναι φοβερό τυπάκι και φοβερό άτομο. Πολύ έξω καρδιά, με χιούμορ σου λέει και πολύ καλό συνάδελφο.
1: Να είναι γύρω η κοπέλα. Λοιπόν, γίνεται χαμό στα μηνύματα, παιδιά, και έχουν ξεκινήσει και τα βίσματα από νωρίς. Ας πούμε, εδώ πέρα μία φίλος, δεν ξέρω. Λέει, εμένα στο Λύκειο ο καθηγητής της ιστορίας ήταν συμμαθητής με τον πατέρα μου στο πανεπιστήμιο. Η ιστορία, εγώ δεν ήξερα. Αλλά κάθε φορά του έλεγα χαιρετίσματα από τον μπαμπά μου και με πέρασε.
0: Έλα, τέλειο.
1: Τέλειο.
0: Να πω εγώ ένα που, επειδή με τον Βασίλη έχουμε αυτό το μπιφ, το ότι ο Βασίλης θεωρεί ότι παντού στην Ελλάδα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βίσμα. Πλέον και μπράβο τους, για να πούμε και τα καλά.
2: Όχι, δεν το πιστεύω αυτό τώρα πια.
0: Στο Υπουργείο, για το χρυσογοήθρο να πω, για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο θέμα παρκάρω σε ράμπα και αλκοτέστ.
2: Δεν το συζητάμε.
0: Δεν μπορείτε να καταλάβετε ποιος να πάρει τηλέφωνο. Πείτε τον όποιο πιστεύετε ότι, ότι έχει δύναμη στην Ελλάδα.
1: Και καλά κάνουν.
2: Και ορθώς.
0: Και είναι εντολή του Χρυσογοήδη, σου λέει, και έχουν όλοι συμμορφωθεί.
2: Προφανώς.
0: Δεν σβήνουν κλίσεις ούτε παλιά
2: και που σου λέγε. Και για πεζοδρόμιο, να ξέρεις. Που είναι και πιο απλό. Okay. Και για πεζοδρόμιο. Λοιπόν, πάνω σε αυτό ακριβώς. Παρκαρισμένο αυτοκίνητο, λέει η Κατερίνα, στην εξωτική Ζωγράφου που τα πάρκετ είναι δυσέβρετα. Ήρθε η αστυνομία και ξεκινάει να με γράφει. Τέλος πάντων το είδα νωρίς, πήγα να πάρω το αυτοκίνητο. Δεν με άφηνα να φύγω, τη γράψα τελικά. Και ξεκινάω τα παρακαλετά, λέει η Κατερίνα. Τίποτα αυτό, λέει ο κύριο όργανο. Με τα πολλά, έχοντα λοιπόν παραπάνω θράσος, του λέω: έτσι κι αλλιώ, εγώ θα πάρω πίσω τι πινακίδες αύριο. Oh. Και σήμερα να μου τι πάρει. Του λέγα. Και με ρωτούσε ποιον έχω, λέει. Πρόσεχε τώρα. Του έλεγα: μη σε νοιάζει και γράψε με. Με κοίταξε, λέει, μου έδωσε τα χαρτιά μου και μου έκανε νόημα να φύγω. Εν τω μεταξύ δεν έχω απολύτως κανέναν.
1: Φοβήθηκε. Μπλόφα λέγεται αυτό, φιλάκι. Μπλόφα.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
2: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
4: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
2: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
1: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
5: Τι είναι αυτό, πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
6: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
5: Ω, σώθηκες.
6: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
5: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
7: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
8: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
7: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
9: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
10: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
11: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
12: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
11: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
10: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
11: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
13: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
14: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
11: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
15: Πάρτι.
16: Εκδήλωση.
15: Θεατρική παράσταση.
16: Live μουσική βραδιά.
15: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
16: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
17: Solus Events.
16: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
15: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
16: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
15: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
16: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
16: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
1: Με τη MasCard λοιπόν το σούπερ μάρκετ Μασούτης. Εάν δεν την έχετε βγάλει, πηγαίνετε σε ένα κατάστημα Μασούτης και ζητήστε να σας τη βγάλουν. Παιδιά, κάθε αγορά γίνεται κέρδος από την πρώτη στιγμή. Με 50 πόντους κερδίζετε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Ενώ με κάθε 3 ευρώ αγορών συγκεντρώνετε 1 πόντο για άμεση εξαργύρωση στο ταμείο. Φυσικά μεγάλες προσφορές, ηλεκτρονικά κουπόνια και πλούσια δώρα. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη την εμπιστευόμαστε ήδη. MasCard λοιπόν. Εσείς ακόμα να την αποκτήσετε.
18: Πάμε διάλειμμα και ερχόμαστε και με η
19: ναυαγός. Βέβαια, και το θέμα ημέρας.
20: Το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
21: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
22: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
23: Regency, το αληθινό καζίνο.
22: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
17: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
23: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, τέρασες. Νέα Αττική Οδός.
24: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
25: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
24: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
25: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
24: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
25: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
24: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
25: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
26: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
27: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
28: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
29: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
30: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
31: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι.
32: Τι κουαλιτά.
33: Καλώς τη.
34: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
33: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
34: Σου έφερα κέικ.
35: Γεια σας.
34: Ο κύριος?
33: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
34: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
36: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
37: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
38: See student hot takes.
39: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
40: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
41: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
42: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeU.gr.
43: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
44: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Αλάμπρα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
45: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Κάθε Κυριακή στο θέατρο Αλάμπρα.
46: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Καλημέρα σας, έχει ξεφύγει η κατάσταση γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε τόσο μεγάλη παρέα σε όλη την Ελλάδα που μας ακούτε από τα αυτοκίνητα, από τα γραφεία, ακόμη και από τα σπίτια σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είναι τα πρωινά Ναυάγια, είναι ο παλμός της καθημερινότητας. Οπότε δεν πειράζει, θα χαλάσουμε και λίγο το πρόγραμμά μας προκειμένου να σας κάνουμε το χατήρι και να συμμετέχετε στην παρέα μας. 8 και 40 πρώτα λεπτά, 5η 15 Οκτωβρίου και ο Μασούτης είναι εδώ. Νέα προϊόντα Mr. Grand, πολύ σημαντικό γιατί πηγαίνει το Σάββατο θα πας. Στο λέω, θα πας στο Μασούτη το Σάββατο. Εκεί λοιπόν θα δεις τη σειρά Mr. Grand. Τι είναι αυτή? Τοπική παραγωγή, έμφαση στην τοπική παραγωγή, πιστοποιημένη ποιότητα, επιλεγμένες πρώτες ύλες. Τσεκάρετε αυτή τη σειρά. Είναι η σειρά των πιο ραφιναρισμένων προϊόντων, ρε παιδί μου. Λίγο πιο εκλεπτισμένα. Για λίγο πιο έτσι, πώς να το πω τώρα, καλοζωιστές. Αυτούς που αρέσουν λίγο, θέλουν να αποζημιώνουν τον εαυτό τους με τον καφέ τον πιο εκλεπτισμένο, με το προϊόν το λίγο πιο έτσι ψαγμένο. Εντάξει, Mr. Grand από το Μασούτη. Ελάτε.
46: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Άσχημα τα πράγματα. Με πολλή κίνηση στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα και στην είσοδο της πόλης από τη Θιβόνου μέχρι μέσα. Ανεβαίνοντας την Κηφισίας από πολύ χαμηλά μέχρι το Χαλάνδρι έχει σταμάτα ξεκίνα, όπως και η Αττική Οδός που ξεκινάει με πρόβλημα από τη Μεταμόρφωση προς το αεροδρόμιο μέχρι το Μαρούσι. Ο κόμβος του Γέρακα είναι μποτιλιαρισμένος. Η συγκρού στον Εύασμά της επίσης με πρόβλημα μετά το Φίξ ή και ακόμη και πριν μέχρι το Στήλος. Και τέλος η Παρελιακή που έχει μποτιλιάρισμα και πήξιμο από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι περίπου το ύψος του αλήμου.
46: Ο καιρός σήμερα.
3: Λοιπόν, γιατί έχω εδώ πέρα πίσω, νομίζω θα χρειαστεί απονεύρωση.
1: Α, ωραία, μισό λεπτό. Βάλει λίγο το σουρινάρι μέσα. Για πες μου, τι καιρό θα κάνει σήμερα?
3: Πώς να σας πω τον καιρό, αφού έχω ζωή. Μπορεί να βρέξει μέχρι τις 9
1: το πρωί. Μισό λεπτό που συνεχίζεις και θέλω και η θερμοκρασία να μου πεις.
3: 19 η θερμοκρασία, 19 θα φτάσει σήμερα, θα έχει

0: Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Πάλι απόψε περιμένω. Ναι, το φως μου αναμένω. Ούτε βήμα, ούτε λέξη που ξεχνιέσαι.

0: Καμπακάκη, κομματάρα και φοβερό live. Να ξέρετε, πολύ φροντισμένο το live του Ηλία του Καμπακάκη. Καλημέρα, Ηλία μου. Υποτίθεται μόλις ακούσαμε, θέλω να το πω ότι όποτε κάναμε ραδιομαραθώνιο, ο Ηλίας ήταν πάντα παρόν.
1: Ξέρεις τι, πραγματικά μου κάνει εντύπωση γιατί μας το είπες και εκτός αέρα, γιατί είναι λίγο δυσέβρετος, δυσθόρυτος, πώς λέγεται αυτό.
0: Ναι, δυσθόρυτος.
1: Δεν μπορείς να τον βρεις εύκολα να δώσει συνεντεύξεις και αυτό μου κάνει εντύπωση.
0: Βέβαια, και το έκανε με την καρδιά του, έχει πάρει αεροπλάνο από τη Θεσσαλονίκη για να έρθει στο ραδιομαραθώνιο του ρυθμού 949.
1: Μπράβο του.
0: Μεγάλη αδυναμία βέβαια στο παιδάκι του και δεν θα ξεχάσω ότι τον είχαν πάρει και τα δάκρυα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, 6937-949-949 στο Viber. Το θέμα μας είναι βίσμα και έχετε λυσάξει. Παρακαλώ.
2: Η Κατερίνα λέει: Καλημέρα, Ναυάγια μου. Ο μπαμπάς μου είχε πελάτη έναν καθηγητή από το πανεπιστήμιο. Του είχε μιλήσει και στην εξεταστική, επειδή δεν θυμόταν το επίθετό μου, έβαλε 8 σε όλες τις Κατερίνες.
0: Έλα, ρε.
2: Εν τω μεταξύ, παίζει να είχα γράψει και παραπάνω, λέει.
1: Μπράβο.
2: Αλλά δεν ήθελα να εκθέσω τον μπαμπά μου.
0: Βοήθησε όμως τα άλλα παιδιά που δεν είχαν γράψει 8 και πήραν 8.
1: Μπράβο. Ο Βασίλης, τη μόνη φορά λέει, που χρησιμοποίησα βίσμα ήταν στο στρατό. Όταν πήγα, λέει, λοιπόν, στο διοικητή που με φώναξε μπροστά του, είχε 4 χαρτάκια που τον είχαν καλέσει από 2 διαφορετικά πολιτικά κόμματα. Ένα από τον Πεντάγωτο και ένα από την Εκκλησία και μου λέει: Τι είσαι, ρε παιδί μου, πολύ μπριζό.
0: Λοιπόν, παιδιά, δεν υπάρχει μεγαλύτερο βίσμα στο στρατό από παπά στρατιωτικό.
1: Πραγματικά.
2: Α, ναι.
0: Πάμε για ΙΕΚ.
1: Πάμε τώρα. Μαθήματα.
3: Μάθημα, ξέρει.
0: Λέει. ΙΕΚ. Ναυαγή. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Δεν πιστεύω να είναι κανένας βίσμα εδώ.
2: Όχι, δεν έχουμε βίσμα.
0: Θα πάρετε κανονική βαθμολογία στο τέλος. Ξέρετε τι θα πάρετε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε ολοκληρώσει το μάθημα εμβαδά. Γιατί η Αθηνά δυνατούσε να.
2: Τι λες, μια χαρά τα πήγαινα στο.
0: Πάρα πολύ, να παίζουμε το εμβαδό. Είπαμε ότι εμβαδό τι είναι.
2: Όχι,
0: πρακτικά τι είναι το εμβαδό, Αθηνά.
2: Πω, δεν θέλω να ξεκινήσω.
0: Δεν πειράζει, δεν θέλω να πω εγώ.
2: Το εσωτερικό του κύκλου δεν
0: όχι,
2: είναι.
0: Η επιφάνεια είναι.
2: Η επιφάνεια, ναι.
0: Εμβαδό είναι η επιφάνεια. Και είχαμε πει το χαρακτηριστικό παράδειγμα που με είχατε ρωτήσει γιατί πρέπει να ξέρουμε το εμβαδό. Ότι α πούμε θε να πα ένα τραπεζομάντιλο.
2: Ναι,
0: να μην ξέρει τι.
1: Σωστά.
0: Τι μεγέθου είναι η επιφάνεια που θε να καλύψει.
2: Βέβαια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είχαμε πει λοιπόν ότι το πιο απλό είναι το τετράγωνο. Εντάξει. Είπαμε ότι ο βασικό κανόνα του εμβαδού είναι βάση επί ύψο. Στο τετράγωνο που η βάση και το ύψο είναι το ίδιο. Γιατί το τετράγωνο ποιο είναι το χαρακτηριστικό του, Αθηνά?
2: Ότι έχει ίσες γωνίες.
0: Ίσες πλευρές. Και ίσες γωνίες.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Άρα όταν είναι ίσες οι πλευρές, α επί β τι είναι?
2: Τι εννοείς?
0: Το α, ας πούμε ότι μία πλευρά είναι α και η άλλη είναι β. Ναι. Εφόσον είναι ίσες, τι θα μπορούσε να είναι? Πώς το λέμε καλύτερα, α επί...
2: Τι εννοείς?
0: Α.
2: Α, εννοείς επί
0: είναι ίδιο. Ίδιο.
2: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει. Άρα το εμβαδό τετραγούν είναι α.
2: Ναι.
1: Και εγώ αυτά τα ξέρω, είμαι καλός.
0: Α επί α τι είναι? Α επί α τι είναι?
2: Τι είναι?
1: Εγώ έχω πάρει 20.
2: Τι είναι αλφα επί αλφα? Αλφα στο τετράγωνο.
0: Στο τετράγωνο, μπράβο. Έλα.
1: Εγώ τα ξέρω αυτά.
0: Μπράβο, Βασίλη. Ναι. Πάμε λοιπόν, εσύ. Το παραλληλόγραμμο λοιπόν, τι εμβαδό έχει?
1: Αλφα επί βήτα, δηλαδή ύψος επί πλάτος.
0: Βάση επί ύψος.
1: Βάση επί ύψος.
0: Λοιπόν, άρα πρόσεξε τώρα, Αθηνά, να καταλάβεις πόσο εύκολο είναι. Το παραλληλόγραμμο το έχει στο μυαλό σου.
2: Βέβαια.
0: Το εμβαδό του είναι βάση επί ύψος.
2: Ωραία.
0: Το τρίγωνο τι εμβαδό έχει?
2: Α, σωστό αυτό.
0: Σκέψου το σε σχέση με το παραλληλόγραμμο. Ναι. Τι είναι το τρίγωνο σε σχέση με το παραλληλόγραμμο?
2: Τι είναι?
1: Πόσο ρε παιδί μου, διπλάσιο, τριπλάσιο.
0: Ένα παραλληλόγραμμο.
2: Ναι.
0: Αν του κάνεις τη διαγώνιο. Τη διαγώνιο.
1: Μπράβο. Μπράβο.
0: Δεν είναι δύο τρίγωνα.
2: Ναι.
0: Ωραία. Άρα το εμβαδό του τριγώνου είναι...
2: Η κάθετη πλευρά.
1: Το μισό του εμβαδού του.
0: Όπως μπαίνεις, όπως βγαίνεις.
2: Α, είναι ακριβώς το μισό του εμβαδού του παραλληλόγραμμου.
0: Αφού είναι δύο τρίγωνα, δεν κάνουν ένα παραλληλόγραμμο.
2: Ναι, αλλά τι τρίγωνο, φίλε?
0: Οτιδήποτε τρίγωνο.
2: Οποιοδήποτε.
0: Ναι.
2: Και το ισοσκελές.
0: Όλα.
2: Όλα είναι το μισό του παραλληλόγραμμου.
1: Είναι βάση επί ύψος δια 2.
0: Περίμενε, Βασίλη, σε παρακαλώ, μην κάνεις τον έξυπνο. Λοιπόν,
2: βάση επί ύψος δια 2.
0: Προσέξτε.
2: Καλά, όταν θα φτάσουμε στον Μπρέχτ και στα έργα του, θα μου κάνεις τον έξυπνο εκεί.
1: Εγώ δεν μιλάω.
2: Μα πας πάντα μαθηματικά και είναι...
1: Μα τόση ώρα δεν μιλάω. Το έκανες
0: το δάχτυλο, το έκανες.
2: Όχι, δεν
0: το έκανες. Το έκανες το δάχτυλο. Το έκανες δάχτυλο.
2: Όχι,
1: το είδε το δαχτυλάκι, το μανικιούρ πήγε έτσι. Έκανες και έκανε και την κίνηση.
0: Έκανες το δάχτυλο.
2: Δεν έχω κάνει νύχια, αύριο θα κάνω.
0: Ναι, αλλά έκανες τώρα στο Βασίλη να νύχει.
2: Όχι, δεν έκανα, λέγε τώρα το Βασίλη.
1: Θες να το σηκώσω και εγώ να δεις τι εμβαδό έχει.
2: Πάμε.
0: Παιδιά, σταματήστε να δαχτυλιάζεστε.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 9. Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
1: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
2: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
3: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
2: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
3: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
2: Ναι, ο καλός μου.
1: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
2: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
4: Ωχ, μου την έσπασε!
5: Ποιος πάλι?
4: Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
5: Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
6: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
7: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
6: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
7: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
8: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
9: Ωραίο, ε. Χάλασε το δικό μου.
8: Και πήρες άλλο τόσο απλά.
9: Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
10: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610 29256. Κινητό 6932 216868.
11: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αμφίβογλη Λιβαδιά και Θήβα. Εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
12: Τα πρατήρια μας επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
11: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
12: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αμφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θηβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
13: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
14: Γυναίκα ήμαρτων! Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
15: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
14: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
15: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
14: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
15: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
14: Τηλέφωνο 2261-300-770.
16: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
17: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
16: μαθησιακές δυσκολίες
17: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
16: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
17: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
16: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
17: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
18: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
19: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο, Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο, Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
20: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
21: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
20: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις, φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
21: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
20: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις, με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
21: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Στελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
22: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
23: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
24: Jack. There's a boat.
25: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
26: Τι ωραία που είναι εδώ μια ωραία γωνιά. Θα έλεγε κάποιος είναι το Central Perk από τα φιλαράκια. Έρχεται ο κόσμος, κάθεται. Έτσι ήταν, να ξέρετε, παλιά και στους μάπες. Ερχόντουσαν οι ακροατές. Τώρα έρθει ο Γιάννης μας εδώ. Όλη μια οικογένεια είμαστε. Και εσείς μέσα από το 6937-949-949 στο Viber. Ήρθε η ώρα για το θέμα της σημερινής λέσης των χαμένων μαπών. Φυσικά η λέξη είναι βίσμα. Γράψτε ένα στίχο, μια ομοιοκαταληξία, ένα ποίημα, μια στροφούλα. Για να πάτε και να φάτε, ειδικά αυτές τις μέρες τώρα που δρόσησε, στο Χριστάρα. Τα καλύτερα ψησίματα να είναι, όχι καρβουνιασμένα με την καλή έννοια, να είναι ξεροψημένα αν τα τρώτε. Αν τα τρώτε medium rare ή όπως θέλετε το ζητάτε, καλά ξέρει ο Χριστάς θα τα φτιάξει. Το σικότι είναι φανταστικό. Yeah. Ακόμη και εσείς που δεν σας αρέσει το σικότι, θα πρέπει να δοκιμάσετε αυτό το σικότι του Χριστάρα.
27: Βέβαια.
26: Φρεσκοκομμένες πατάτες, τυροκαυτερές, ευχαριστώ πάρα πολύ.
28: Κάθε μέρα δοκιμαζόμαστε.
26: Ο γύρος στα κάρβουνα δεν υπάρχει και η μεγάλη απαγόρευση. Δημιουργική απαγόρευση. απαγόρευση του Χριστάρα. Δεν, ενώ έχει την καλύτερη σκεπαστή, ή εσείς μου ας το πάτε, μας είπατε ότι εμείς παίρνουμε από το Χριστάρα σκεπαστή, δεν θέλει ο Χριστάρας. Σου λέει, έχω τόσα ωραία κρέατα, ωραίες κοπές, πεπαλαιωμένη μοσχαρίστια, T-bone steak, να στα ψήσω στα κάρβουνα, καπνιστές μπριζόλες, να τρως και να λες, ο να σου.
0: Πού είναι, θα μας
26: και εσύ θα πας να φας τη μεταμόρφωση. Και εσύ θα πας να φας σκεπαστή και τυλιχτό. Σκεπαστή και τυλιχτό, ναι, έχω το καλύτερο. Αλλά μπορείς να φας κι αλλού. Εδώ θα δοκιμάσεις πράγματα που θα σε κάνουν να στάζουν τα σάλια σου και να βλέπεις έξω την παγωνιά ή το κρύο και εσύ μέσα να είσαι στο τζάκι. Και πραγματικά με την κοπέλα σου, με το αγόρι σου, με τους φίλους του, τους κολλητούς σου, με τους συναδέλφους σου. Ρε παιδιά, εκεί πας στο Χριστάρα και κάνεις φιγούρα. Θα σου λένε, ρε εσύ εκεί που πήγαμε την άλλη φορά. Μπορείς να συσφίξεις. Γεια σου, ρε Γιάννα, ρε. Μπορείς να συσφίξεις τις σχέσεις σου, δηλαδή, να σου το πω απλά. Θα σε γουστάρει γκόμενα, ρε παιδί μου, αν την πας στο Χριστάρα.
1: Βέβαια.
26: Α, κρασί. Δεν είναι κρασί αυτό, νέκταρ. Οι θεοί από το Χριστάρα παίρνανε
0: βέβαια,
26: και πήρανε.
0: Βέβαια, το θέμα μας είναι και η λέσχη των καμένων μαπών.
26: Δεν πειράζει και η λέσχη των καμένων μαπών γίνεται για ένα λόγο. Για να πας στο Χριστάρα στη μεταμόρφωση, παιδιά, θα σχορνάτε τα πεθαμένα σας. Θα λέτε καλό ο Καρύζος τώρα. Μπουκιά και θα με δοξάζετε. Θα λέτε ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη.
1: Οπότε λοιπόν, γράψτε το ποίημα σας με τη λέξη βίσμα. Κάντε μας να γελάσουμε για να πάτε να φάτε. Θα έρθω κι εγώ μαζί, ρε μου.
26: Στο Χριστάρα, παιδιά, φανταστικά. Σας το λέω τώρα, ξέρετε.
0: Τέλος.
26: Δεν έχει τώρα.
0: Τέλος.
26: Δεν λέω, ρε παιδί μου, άλλο.
0: Ό,τι πιο όμορφο.
26: Στο Χριστάρα στη μεταμόρφωση, παιδιά.

0: Λοιπόν, και για του λόγου του αληθές, μου στείλε τώρα ο Χριστάρας μήνυμα. Δωρεάν το κρασί μέχρι το τέλος της εβδομάδας σε όλους τους ακροατές των πρωινών λαβαδίων. Πάρτε λευκό και δοκιμάστε και το ροζέ.
1: Λέτε να βάγει και πίνετε.
0: Έλα, έλα, έλα.

0: φυσικά και αντέχει, έτσι σας τα λέει, παιδιά. Εγώ τον ξέρω. Δεν με σκέφτεσαι, μόλις ακούσαμε. Ρυθμός 949, καλημέρα σας. Ακόμη και αυτήν τη συνεφιασμένη μέρα. Ο κουμπάρος μου είναι εκστασιασμένος με Χριστάρα. Όλο το κρασί ξαναλέω τσάμπα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Αλέξανδρος Βλαχαδάμης. Πάρτε θέσεις για Ούγκα Challenge.
1: Ούγκα Challenge.
2: Προσπαθήσω να είμαι ψυχρή.
0: Δεν θέλω, είναι εδώ και ο Γιάννης. Δεν χρειάζεται να δίνουμε τώρα δικαίωμα να τσακωνόμαστε μπροστά στον άνθρωπο.
2: Ναι.
0: Σας παρακαλώ πολύ. Θυμήστε μου, θα Αλέξανδρε, πες μου την βαθμολογία, αγόρι μου. Ποιος είναι, 2-1 είναι η Αθηνά, ε?
2: Ναι.
0: Αθηνά μου, ρώτησε τον Αλέξανδρο.
2: Εντάξει.
3: Δεν λες κάτι για replay, επειδή έλεγες για replay.
2: Όχι, πάμε.
3: Βάλαμε το replay, το ακούσαμε.
0: Λοιπόν, εχθές, να καταλάβετε, σήμερα ασχολούμαστε με τη χθεσινή ημέρα.
2: Ναι.
0: Βάλαμε replay για να αποδείξουμε.
3: Ότι δεν υπόθηκε η Αφροδίτη.
0: Η Αφροδίτη. Ναι.
2: Είχε υποθεί, και ο Δίας δεν είχε υποθεί, αλλά δεν μου τη μετρήσανε. Για σωστή μου, είπαν ότι το είχαμε ξαναπεί.
0: Κοίτα, εσύ λυσάς. Η Αθηνά λυσάει στο Ούγκα Challenge και ο Βασίλης λυσάει στο ΙΕΚ. Ο Βασίλης ο
3: Τάξης. Έχω γνώσεις, τι να κάνω.
0: Δεν τις λες. Δεν χρειάζεται να μας το λες. Θα φανούν οι γνώσεις όταν θα απαντάς.
3: Ναι, αλλά ο καθηγητής κοιτάει μόνο τη μία μαθήτρια.
2: Τι λες, καλή.
0: Η Αθηνά λέει το ίδιο στο Ούγκα Challenge για σένα.
3: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν.
3: Ναι.
0: Δύσκολο και νομίζω αντικειμενικό και για τους δύο. Δηλαδή, δεν είναι κάποιος το ξέρει περισσότερο.
3: Τι, ευχές ξεματιάσματος.
0: Έλληνες πρωθυπουργοί.
2: Οχ.
0: Βασίλη.
3: Καλά. Σαμαράς.
2: Κωνσταντίνος Καραμαλής.
3: Μητσοτάκης.
0: Ας λέμε και τα μικρά, γιατί υπάρχει και οικογενειοκρατία στην Ελλάδα, να ξέρουμε ποιο
3: είναι. Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ωραία.
2: Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
0: Ωραία.
3: Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Μπράβο. Μπράβο, αγόρι μου.
2: Διπλός πότε. Καπανώνησε.
3: Γεώργιος Παπανδρέου.
0: Μπράβο, αδερφάκο μου. Καλό παιδί. Καλό παιδί.
2: Το είχα ξεχάσει.
0: Το καλό το παιδί.
2: Λοιπόν, κάτσε να θυμηθώ γιατί κάποιο.
3: Εγώ δεν μιλάω.
0: Πιάσε Βασόκ.
3: Βέβαια, να περάσει ο χρόνος.
0: Ολυμπιακοί αγώνες.
2: Περίμενε, ρε, τι Ολυμπιακοί αγώνες. Μην με μπερδεύεις.
0: Πέντε! Τέσσερα!
3: Πώς το είπατε.
0: Τρία!
2: Μη μου μιλά. Έλα,
0: δύο!
2: Έχασε! Όχι, δεν έχασα!
3: Γιάννη, βλέπεις τι τραβάμε, Γιάννη. Γιάννη, βλέπεις τι τραβάμε.
2: Άκουσε με
3: λίγο.
0: Αθηνά, είναι μέρος του παιχνιδιού.
2: Δεν έχασα. Δημήτρη.
0: Έχασε μπροστά στον άντρα της. Ωχ.

0: Η Αναστασία μας λοιπόν και σημάδι. Λοιπόν, γιατί ο Κούπερ αυτή τη στιγμή. Καλημέρα σας, ναυαγιά μου. Καλημέρα, 6937-949-949. Στο Viber μιλούνται. Μιλούνται, εντάξει, υπάρχει μια ανακοχή τώρα. Ξεθάψαμε το τσεκούρι του πολέμου και θα κάνουμε πολύ καιρό να ξανακαπλήσουμε την πίπα της ειρήνης.
1: Το επαναφέρεις τώρα όμως.
0: Εντάξει, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Αλέξανδρος Βλαχαδάμης, γιατί ο Κούπερ γλύφει το χαλί, ξέρετε.
2: Τις πληγές μου γλύφει.
1: Γιατί έσταξε λίγο τη ρόπιτα.
0: Όχι, γιατί είναι βιοκαρπέτ. Κουφαλίτσα. Λοιπόν, ακούστε, πολύ σημαντικό τώρα, γιατί για όλους όσοι θέλουν να αγοράσουν χαλιά και ποιότητας βιοκαρπέτ. Δεν χρειάζεται περισσότερα. Το έλεγα και στην Αθηνά. Ναι, γιατί έχουμε ένα θέμα με το σκυλάκι και μου λέει: τι να κάνω τώρα? Λέω: θα πάρεις βιοκαρπέτ. Mm. Γιατί είναι ποιοτικά και έχει αυτό το μπαζάρ. Προσέξτε. Έχει παράταση στο Happy Days Bazaar μέχρι την Παρασκευή, μέχρι αύριο, 16 του μηνός. Άκου Γιάννη. Μόνο στη βιοκαρπέτ Αργυρούπολης όμως. Μην πάτε αλλού. Αργυρούπολη βιοκαρπέτ παρατείνει το Happy Bazaar σε χαλιά και λευκά είδη. Τιμές συγκεκριμένες τώρα θα σας πω. Όλα τα χειροποίητα χαλιά, 50%, από 50% μέχρι 80% μείον. Τίποτα δηλαδή. Χαλιά μηχανής 100 ευρώ. Μπαμ. Και όλα τα λευκά είδη με έκπτωση 40%. Προσέξτε. Μόνο στη βιοκαρπέτα Αργυρούπολης μέχρι αύριο. Από τις 10 το πρωί, νομίζω, ή μέχρι τις 6 με τις 8 το απόγευμα είναι. Δείτε το λίγο το ωράριο, για να μην είστε χαλαροί. Και εν πάση περιπτώσει, πήγαινε και νωρίς για να προλάβετε να διαλέξετε. Δεν θα είστε οι μόνοι που το ακούσατε. Συγγνώμη τώρα που σας βρίσκω, αλλά σας αξίζει. Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β, στάση μετρό Άλυμος.
2: Κάθε Σάββατο και για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν είναι σε σπασμένη τιμή φυσικά στο Μασούτι, μόνο για μία μέρα, σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο Μασούτης.gr. Προλάβετε λοιπόν την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
0: Να πω καλημέρα και χαιρετισμού στον αδερφό μου, τον πολύ καλό δημοσιογράφο, εξαιρετικό.

0: Και τα παιδιά συμφωνούν, το Γιώργο τον Ευγενίδη. Πάει στην καλημέρα. Γιώργο, δεν ξέρω αν μου λέει σταμάτα με την πασοκύλα σου. Εντάξει, Γιώργο.
1: Τον έβλεπα εκεί στο Στάρ. Είμαστε μαζί στον ίδιο διάδρομο όταν είμαι σε άλλο ραδιόφωνο.
0: Και καλό παιδί και ωραίο πολύ. Παιδί και ψαρωτικό πολύ. Λοιπόν, να πω ότι. Κάτσε λίγο, Γιώργο, μαζί μα να ακούσει για τα βίσματα. Θα στείλουν τώρα τα παιδιά μηνύματα. Όχι, δεν το είπα. Επειδή ο Γιώργο ξέρει τα κυβερνητικά και τα ξέρει σίγουρα ποιοι ζητάνε ρουσφέτια από ποιου.
1: Α μα στείλει και αυτό κανένα τέτοιο μήνυμα.
0: Να σα πω κάτι και στου δημοσιογράφου.
1: Στέλνουνε. Η Βικτόρια λέει, είχε ζητήσει μια φορά βίσμα, λέει, όταν πήγαινε σχολείο. Ήθελε να πάει στο πολυκλαδικό λύκειο. Τότε μπαίναμε με κλήρωση, λέει, και δεν τα κατάφερα. Οπότε πρώτη χρονιά, λέει, πήγα στο γενικό. Τα λέω σύντομα. Ναι. Ξαφνικά, λέει, το μετάνιωσε και του λέω του πατέρα μου: αν δεν βρει βίσμα να με βάλει στο πολυκλαδικό, εγώ σταματάω το σχολείο. Τι να κάνει ο άνθρωπο, λέει. Έψαξε, λέει, βρήκε βίσμα, με έχωσε. Και ήταν από άλλο κόμμα το βίσμα. Λέει, με χώσανε. Δεν πήρε και καμία ψήφο από την οικογένεια.
0: Καλά, αυτή δεν είχαν τσίπα, ρε παιδάκι μου, να ψηφίσουν το βίσμα τους.
2: Έτσι. Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Στρακαστούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorium. Στρακαστούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστούκες. Μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστούκες. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.

0: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
3: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
3: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
3: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
4: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
5: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
3: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
6: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
3: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
6: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
3: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
6: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
6: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
6: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
6: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
3: Πίτσα Ελντόνα.
6: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
3: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
6: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
3: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
7: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ!
8: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
9: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
8: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
9: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
8: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
9: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
8: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
10: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
11: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
12: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
13: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
14: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
13: δερμοαπόξεση με διαμάντι,
14: brow lamination και lash lift,
13: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
14: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
13: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
12: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
13: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
16: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
15: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
16: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
15: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
16: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
15: Τηλέφωνο 22610 26574.
17: Μαμά!
0: Τι έχουμε για φαγητό?
7: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
17: Φράουλα, παρακαλώ.
0: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
18: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
7: Πάρε μου και μένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
18: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες. Όταν μετά τρως κρέπα. Πάρτι.
19: Εκδήλωση.
20: Θεατρική παράσταση.
19: Live μουσική βραδιά.
20: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
19: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
21: Sonus Events.
19: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
20: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
19: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
20: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
19: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
19: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
22: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
23: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
22: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
23: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
24: 19!
7: 19 με 20, ναι!
24: Η υγρασία θα έχει.
7: Λίγη!
24: Καλά, καλά, περίμενα σου άλλο και τον τροχό.
7: Βοήθεια!
25: Από τι πλακάκια βάζουμε.
7: Πολύ πέτρα!
25: Καλέστε τώρα για να παίξουμε στη λέσχη, παιδιά!
24: 2-10-68-35-7-22. Ακόμη και μία ομοιοκαταληξία. Οτιδήποτε σε ποίημα για να μπείτε στην κλήρωση. Μάλλον για να κερδίσετε 60 ευρώ από το Χριστάρα στην μεταμόρφωση με θέμα το βίσμα.

0: είναι ο Απόν από τα αγαπημένα μας κομμάτια για να ξεκινήσει η μέρα μας με τον ρυθμό 949 και θέλω να πω τα ναυάγια, τα πρωινά ναυάγια. Την εκπομπή που βουλιάζει, βουλιάζει και το χαίρεται. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό μας και αυτό είναι και το μυστικό μας. Λοιπόν, 2-10-68-35-722 ποίηματα, 60 ευρώ από τον Χριστάρα στη μεταμόρφωση. Σας το περιέγραψα νομίζω με κάθε λεπτομέρεια, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Και το κρασί δωρεάν για τους ακροατές των μικρών ναυαγίων μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Μέχρι την Παρασκευή δηλαδή. Λοιπόν, μην το πάτε μέχρι Κυριακή, γιατί ξέρω Κυριακή πήγαινε και δεν πικροκανάτε. Λοιπόν, μετά Αθηνά Βαλίδου Βασίλη Φορτούνη, μετά την Εκκλησία και Αλέξανδρος Βλάχα Δάμη.
1: Παίζουμε.
2: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
0: Παρακαλώ. Ποιον έχουμε. Φορέστε την τυβενό σα. Θα σα θέλω, σα προτιμούσα εξυπόλυτου και α ξεκινήσουμε την επαγγελία. Παρακαλώ. Ναι, ναι, για γύρω. Ναι. Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώ σε λένε.
3: Είμαι η Όλγα.
0: Γεια σου, Όλγα. Πολύ ωραίο όνομα το Όλγα.
3: Πάρα πολύ.
0: Αριστοκρατικό. Όλγα, από πού μας τηλεφωνείς?
3: Από Περιστό.
1: Από το γραφείο πάνω στο Περιστό.
0: Να τόσο Περιστό.
4: Γραφεία έχει εκεί.
0: Λοιπόν.
4: Μέσα
0: τα γραφεία. Είσαι δίπλα στα γραφεία. Εκεί στο Περιστό δεν είναι και τη ΣΑΕ και τα γραφεία.
1: Και τη ΣΑΕ και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος.
0: Ξέρω για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
1: Εκεί είναι, ναι.
0: Το γνωρίζω. Λοιπόν, Όλγα, είσαι έτοιμη?
3: Έτοιμη.
0: Πάμε.
3: Ντύθηκα στολίστικα και πάω για δουλειά. Ναυάγια παίζουν στα FM και είμαι μέσα στη χαρά.
0: Έτσι.
3: Προαγωγή περίμενα, μα πήρα τα παστά.
0: Μπράβο.
3: Τη θέση πήρα διπλανός που είχε κάποιο βίσμα. Γι' αυτό κι εγώ στο Secret Santa δωράκι θα του κάνω κλείσμα.
4: Εγώ το δίνα κατευθείαν εδώ.
0: Και εγώ εδώ το δίνα γιατί είναι και βγαλμένο από τη ζωή, παιδιά.
4: Ναι, ναι, ναι. Πολύ δυνατή.
0: Σε ευχαριστούμε, Όλγα μου, καλημέρα.
4: Περίμενε, Όλγα, περίμενε στη γραμμή.
1: Ναι, περίμενε, μην κλείσεις.
0: Ποιος άλλος?
1: Επόμενος.
0: Πάτα το ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καλημέρα. Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς σε λένε?
3: Νάνση.
0: Γεια σου, ρε Νάνση. Πιστεύω να είσαι από απέναντι. Λοιπόν, από πού μας τηλεφωνείς?
3: Από Βρυλίσια.
4: Βρυλίσια. Ωραία και τα Βρυλίσια.
0: Τα Βρυλίσια είναι σταθερός σταθμός, ρυθμός 949.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε. Έλα, Νάνση μου.
3: Πάμε. Δυσμέγω, δυσμέση. Θέλεις να παντρευτούμε. Μαζί να ζήσουμε εδώ. Μαζί να φυσμαθούμε. Το ίδιο βίσμα στη ζωή μας ένωσε, νομίζω. Ο Ουγγαρέζος ήτανε, αυτό καλά γνωρίζω. Του είπα άντρα θέλω εγώ και μου είπε πάρει Χριστάρα. Καλά θα πας, καλά θα πεις, θα κάνεις και παπάρα.
0: Ναι! Και αυτό με διάλει, καθημερινότητα.
4: Τι ωραία ποίηματα σήμερα.
0: Και παπάρα στο Χριστάρα.
4: Ωραία είναι, Νάνση.
0: Πολύ περήφανος θα είναι. Ευχαριστούμε, Νάνση μου. Εχμαλώ. Έλα, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς σε λένε?
3: Σόφη.
0: Γεια σου, ρε Σόφη. Από πού μας τηλεφωνείς εσύ?
3: Από Κορυδαλό.
0: Α, από Κορυδαλό. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία, φοβερή πλατεία και φοβερά φαγάδικα. Εντάξει, τώρα όμως έχουμε το Χριστάρα. Ίδιας βέλειας. Παρακαλώ. Έλα.
3: Εγώ τραβάω τα ζόρια στη βροχή και στο αγιάζι και ο φίλος με το βίσμα στο γραφείο αράζει.
0: Ωραίο.
3: Πίνει φραπέ και γελάνε και τα μουστάκια του και παίρνει άδεια από το πρωί για τα ταξιδάκια του.
4: Πολύ καλή.
1: Έφυγε. Σαλ πάρε ο φίλος.
4: Τόσο όσο.
0: Ωραίο.
1: Καλό.
0: Και
1: καλό.
0: Έχουμε και άλλο.
1: Αξιοπρεπές.
4: Δυσκολεύεσαι.
0: Σοφία μου, σε ευχαριστούμε. Μα, έχουμε, για πάμε άλλο.
1: Ένα τελευταίο.
5: Πρωινά ναυάγια.
0: Ναι.
6: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα. Έλα, ρε. Να και να σας
6: πω.
0: Πώς σε λένε, πες μου καταρχάς, πώς μου σε λένε.
6: Α, Μιχάλης.
0: Γεια σου, Μιχάλη. Ωραία. Από πού τηλεφωνείς?
6: Από νέο ψυχικό.
0: Α, μπράβο. Ωραίος.
4: Νάτα
0: τα βόρεια πράστα. Πολύ ωραία. Πάμε, Μιχάλη μου.
1: Πάμε, Μιχάλη.
6: Το βίσμα μπήκε στη δουλειά με μέσο και καμάρι.
0: Έτσι.
6: Μα στο κρεβάτι το βράδυ ζητούσε παλικάρι. Το παίζει μάγκας και βαρύς με ύφος και μενάζεις. Μα μόλις σβήσουνε τα φώτα ούτε
0: πρόσεχε.
6: Βγάζει.
0: Εντάξει.
4: Μ' αρέσει πολύ ο φίλος.
0: Ο Μιχάλης από την Κρήτη. Μιχάλη, την Κρήτη είσαι?
6: Ναι, από
0: Κρήτη. Ξέρει και από τις Μαρτινάδες, έχει λίγο, κατάλαβες.
1: Πρώτη φορά έχεις πάρει, Μιχάλη.
6: Ναι.
0: Γεια σου, ρε Μιχαλάρα.
1: Ξαναπροσπάθησα άλλη μια, γιατί είναι πολύ δυνατός ο Μιχάλης.
4: Πολύ μεγάλος. Και Κρήτη, Λεβεντογένα, ωραία η Κρήτη.
0: Τι θα κάνουμε τώρα?
1: Το λέω γιατί είπαμε το πρώτο, δεν είπαμε κατευθείαν.
4: Ήτανε πολύ δυνατό.
0: Όλα ήταν ωραία.
1: Δεν γίνεται πάνω στο Χριστάρα, θα μας βρει ο άνθρωπος.
4: Εμένα η Κρήτη πάντα με.
0: Ο Χριστάρας είναι φιλόξενος, δεν έχει θέμα, αλλά για το δώρο θα το δώσουμε σε έναν. Έτσι είναι το σωστό.
1: Ωραία. Ψηφίζουμε.
4: Πώς το δώσαμε?
1: Ψηφίζουμε.
0: Τι θα κάνουμε, Γιάννη?
1: Λοιπόν,
0: το ένας, άρεσε.
1: Γιάννη, ένας. Έλα. Εγώ δύο, ένας. Δύο, το πρώτος.
4: Το πρώτο.
1: Πες, Αλέξανδρε.
5: Όλγα.
0: Όλγα και Σοφία.
1: Τρία η Όλγα κέρδισε.
4: Τι, το πρώτο?
0: Ναι.
4: Μπράβο, Όλγα! Ήσουν πολύ καλή, ρε φίλε. Το
0: τσίμπησε. Πάρα πολύ ωραία. Πώς το Χριστάρα για να του πει χαιρετισμού. Καλά, θα δει, είναι πολύ μεγάλη μορφή ο Χριστάρα.
4: Τέλεια, ωραία.
0: Δοκίμασε το γύρο στα κάρβουνα και θα με θυμίδει κι αν πα
5: από
0: το μεσημέρι.
5: Θα πάρω να πάμε όλοι μαζί, παιδιά.
0: Εγώ το Σάββατο μεσημέρι εκεί θα είμαι, άμα θε, έλα. Λοιπόν, έγινε. Καλημέρα, καλημέρα.
5: Μπάει. Πάρα πολύ.
4: Σωσίβιο δεν υπάρχει.
7: Ούτε χρειάζεται. Πρωινά Νοβάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

0: Άγια Βασίλης Φορτούνης Αθηνά Αφαλίδου. Είμαστε εδώ μαζί με όλους σας και ο φυσικά ο Αλέξανδρος Λαχαδάμης και όλοι εσείς μέσα από το 6937-949-949 στο Viber για να μας πείτε την άποψή σας. Βέβαια, εντάξει, από το πρωί έχουμε βάλει θέμα ημέρας, έχουν πέσει πολλά. Αλλά σας έχουμε ετοιμάσει πολλά. Δηλαδή, δεν είναι ότι έχουμε χάσει την μπάλα που την έχουμε χάσει, γιατί αυτή η εκπομπή είναι ένα βάγιο και ενώ όλοι οι άλλοι οδεύουν προς τα μπροστά, εμείς οδεύουμε προς τα κάτω, δηλαδή προς τον πάτο μας. Τι διαβάζετε πάλι?
1: Διαβάζουμε, μιας και είμαστε ταξιδιάρες ψυχές εμείς, ναι. Και εσύ συνήθως, που την κάνεις κάθε τρεις και λίγο για ταξίδια. Ποια είναι, λέει, τα νέα αξιοθέατα των ταξιδιωτών από εδώ και πέρα? Δηλαδή, η νέα συνήθεια ενός ταξιδιώτη που πάει σε μία πόλη. Δεν είναι τα μουσεία.
0: Κατηγορία θα
1: πω. Ναι, δεν είναι τα μουσεία.
0: Είναι, κάτσε να το μαντέψουμε.
1: Ούτε
0: πάνε
1: τα μνημεία. Σας βεθάω.
0: Ωραία. Τα φαγητά δικά.
1: Όχι, θα μπορούσε. Κοντά είσαι.
2: Εμένα, πολύ αγαπημένη μου συνήθεια, ναι. Είναι τα μαγαζιά.
0: Τα ψώνια.
1: Παιδιά, ναι. Τα σούπερ μάρκετ. Σούπερ μάρκετ.
2: Δίκιο, ρε.
1: Δηλαδή, αν δεν πας στο grocery, πώς το λένε.
0: Ναι, ναι. 7-Eleven.
1: Καλά, το 7-Eleven δεν τα έχει παντού. Μακάρι να υπήρχαν. Πραγματικά δεν αντιλαμβάνεσαι, λέει, την κουλτούρα, ρε παιδί μου. Δεν καταλαβαίνει την πόλη.
0: Ο Ελληνάρας δεν την παλεύει χωρίς 7-Eleven. Μακάρι να έρθουν και στην Ελλάδα.
1: Δηλαδή, πραγματικά τα 7-Eleven.
0: Σου έχει λείψει η βολή στα Γιάννενα. Θα ήθελε τα πρώτα 7-Eleven να ανοίξουν στα Γιάννενα.
1: Στα Γιάννενα θα ήθελα να ανοίξουν. Βασικά όχι. Θα μπορούσαν να ανοίξουν τα Πετράλωνα.
2: Να σα πω κάτι. Αυτό ισχύει πάντως που λέει. Εγώ δηλαδή το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω όντως τώρα που το σκέφτομαι είναι να πάω έτσι σε ένα σούπερ μάρκετ, σε ένα τέτοιο που θα είναι τοπικό, δεν θα υπάρχει αλλού, θα είναι μόνο σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή στο Μόναχο, παιδιά, που πήγα, ένα ταξίδι έχω κάνει στο εξωτερικό και αυτό ήταν το Μόναχο, έπαθα σοκ με ένα σούπερ μάρκετ που ήταν δίπλα στο ξενοδοχείο.
0: Το οποίο?
2: Είχε, παιδιά, πάρα πολύ φθηνά και οικονομικά όλα στη Γερμανία, τα σαμπουάν, τα αφρόλουτρα, τα παρπαντικά, η οδοντόκρεμα, όλα ήταν πάμφθηνα. Μιλάμε τώρα ότι πόσο έχει εδώ ένα αφρόλουτρο στην Ελλάδα. Εκεί είχε.
0: Έχει, ξέρω εγώ τώρα έχει 8 ευρώ.
2: Μπράβο. Εκεί είχε 1 ευρώ.
1: Πόσο?
2: 1 ευρώ.
0: Πήγες μόνο σε αυτά που είναι με 1 ευρώ.
2: Όχι, όχι.
0: Και εδώ στην Ελλάδα.
2: Ρε, γιατί
0: και μάλιστα είναι αυτά,
2: έξυπνο,
0: και είναι αυτά που μπαίνεις από μια είσοδο και πρέπει να το κάνεις όλο το μαγάζι για να μπορέσεις να βγεις.
2: Δεν
0: μπορείς να βγεις από την είσοδο.
1: Πάντως τα 7-Eleven που θα ανοίξουν και στα Γιάννενα είναι 24 ώρα. Οπότε μπορείτε αντί για κλάμπινγκ να κάνετε αυτό.
2: Ποιο?
0: Ορίστε.
1: Να πάτε στα σούπερ μάρκετ.
2: Του λείπουν πιο ωραίο πράγμα.
0: Του λείπουν τα 7-Eleven τις κοντές σας. Αχ. Εντάξει, τα παγούρι 11 θα είναι στα Γιάννενα.
2: Παγουράκια!

0: Καλημέρα σε όλα τα βίσματα πανταχού. Εδώ είμαστε. Δεν ξέρω πόσο σας αφήνουμε στην καθημερινότητά σας. Σίγουρα έχει μια ελαφρά, ρίσκη και βαριά συννεφιά εκεί έξω. Αλλά νομίζω ότι και σήμερα τα καταφέραμε να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν, όπως και να ξυπνήσατε. Μόνο βουλιάζοντας με την Αθηνά Αβαλίδου και τον Βασίλη Φορτούνη και φυσικά τον Αλέξανδρο Βλαχαδάμη. Αθηνά!
1: Καλημέρα λοιπόν, να στείλω σε όλη την Αττική, στην Ομόνια, στο Σύνταγμα, στο Κολονάκι, στα Εξάρχεια, στην Νεάπολη, στην Κυψέλη, στα Πατήσια, στα Άνω Πατήσια, στα Κάτω Πατήσια, στο Γαλάτσι, στου Γκίζη, στου Αμπελόκηπου.
2: Καλημέρα να στείλω σε Σέλβα Κόλτκεν Φλου από την Ιντερνετ για την ειρηνική φροντίδα όταν εμφανίζεται η συμφόρηση. Συμβάλλει στον καθαρισμό τη ειρηνική κοιλότητα και στην απομάκρυνση τη ισορρευμένη βλένα. Σέλβα Κόλτκεν Φλου από την Ιντερνετ για να αναπνέει πιο ελεύθερα όταν το κρυολόγημα σου κλείνει τη μύτη.
0: Αυτά παθαίνει όταν ξεχνά την αναφορά. Γι' αυτό καλημέρα στα παιδιά τα μπουκωμένα, στα παιδιά τα άρρωστα, στα παιδιά τα υγιή, σε όλου του τα ναυάγια μα απανταχού. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε του άλλου να ανησυχούν. Καλημέρα σα, θα τα ξαναπούμε πάλι πρώτο Θεό αύριο, Παρασκευή, 7 η ώρα το πρωί.
3: Προσοχή, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
4: Euphoria,
3: The Pit. Τε, τι λέτε, ουρά εννοώ, όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμος της Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια. Η ώρα στον ελληνικό είναι 10.
7: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
8: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον, σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
9: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ήπια σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά, με ποιοτικά και φίνα υλικά.
8: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
9: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
8: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
9: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
8: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
10: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
11: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
10: Τούρτα και μετά απόλαυση.
12: Μπάμπι, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
13: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
12: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
13: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
12: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
13: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
12: Βασιλόπουλο safety. Την Σπινδάρου 13, ορχομενός.
13: Τηλέφωνο 2261-300-770.
4: Καλησπέρα τσαχαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
14: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
15: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
16: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
17: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
18: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
17: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
16: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
17: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
19: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
13: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
17: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
20: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-87830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
21: Κάνουμε παρέα, να πιούμε το καφεδάκι μας, να ακούσουμε τη μουσική που αγαπάμε, τις επιτυχίες που θέλουμε, να μου ζητήσετε ό,τι θέλετε εσείς, να μοιραστούμε καλημέρες. Αυτό είναι το σημαντικό. 6937 949 949. Στείλτε τις πρώτες καλημέρες. Καλά να περάσουμε. Φύγαμε.

Το αντίο η ώρα δεν έχει έρθει και θα αργήσει να έρθει γιατί εμείς θα πούμε αντίο στις 2. Οπότε έχουμε πολλά να κάνουμε και πολλά να μοιραστούμε και ήδη γεμίζει η οθόνη με τα δικά σας μηνύματα, με τις καλημέρες, με το σωστό ρεπορτάζ της κίνησης. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να μου πείτε που βρίσκεστε και πώς πάει εκεί, τσουλάει. Του καιρού και ό,τι άλλο ρεπορτάζ των συναισθημάτων, εσείς τα ξέρετε αυτά. Σήμερα που είναι 15 Οκτωβρίου, σήμερα που αν έχετε γενέθλια, είσαστε εξαιρετικοί γοητευτικοί ζυγοί. Αν έχετε κάποια άλλη αφορμή για να γιορτάσετε, να το ζήσετε, χρόνια πολλά στο Λουκιανό που σήμερα ακούει το όνομά του και του λέμε όλοι χρόνια πολλά. Και χθες γέλασα γιατί μια φίλη κάποια στιγμή τέλος πάντων μου έλεγε ότι χάλασε το πλυντήριο και δεν ξέρω τι να κάνω. Και, κοίτα, σε αυτό δεν έχω λύση. Αλλά αν αυτό που έχει χαλάσει είναι, για παράδειγμα, το σκούτερ, ή είναι το λάπτοπ, ή είναι το smartwatch, σας το έχω ξαναπεί. Το σοβαρό σέρβις γίνεται στα καταστήματα Γερμανός. Εκεί που ξέρουν, εκεί που έχουν εμπειρία, εκεί που έχουν γνήσια ανταλλακτικά, εκεί που έχουν και ένα εξαιρετικό 25% έκπτωση για να βγεις και κερδισμένος. Οπότε μπαίνεις εκεί και λύνονται όλα σου τα προβλήματα. Γερμανός και αφήνεις τους ειδικούς να κάνουν απλά τη δουλειά τους. Έρχεται αυτό που κάπου θέλετε να το αφιερώσετε και πολλές ακόμη επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 10:30. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνιγιώτη.
1: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
2: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
3: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
4: Φράουλα, παρακαλώ.
2: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
5: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
6: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
5: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
7: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
8: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
7: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
8: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 30 1371.
9: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
10: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
9: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
9: Τηλέφωνο 22610-26574.
3: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
11: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
3: Ω, σώθηκες.
11: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο.
12: Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
3: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
13: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
14: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
15: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
16: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
3: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
17: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
18: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
19: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
18: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
20: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
21: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
22: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
23: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
22: μαθησιακές δυσκολίες
23: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
22: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
23: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
22: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
23: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
24: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
25: Friendly Café. Η καθημερινή σου επιλογή.
26: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
25: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
26: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
25: Friendly Café. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
26: Friendly Café. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Στελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
27: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
28: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
29: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
28: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
29: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
28: Ναι, ο καλός μου.
30: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
28: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.

0: Γιατί αυτή είναι η Νατάσα και παίζει στο ρυθμό 949. Καλημέρα στην Αγγελική, καλημέρα στην Ελπίδα, η Βέρα είναι εδώ. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στο Χρήστο που μας ακούει από τη Λάρισα και μου λέει ότι έχει πολύ ωραίο ήλιο εκεί. Από την άλλη πλευρά, οι εικόνες που φτάνουν σε εμάς από την καταστροφή στη Ρόδο είναι συγκλονιστικές και έχουμε και θλίψη για τον 62χρονο που έχασε την ζωή του. Τα του καιρού θα τα δούμε και λίγο αργότερα, γιατί έχουμε τώρα ένα μικρό κενό, μια ανάπαυλα όπως λένε καιρική, αλλά μετά μας έρχονται άλλα. Αυτά θα σας τα πω στη συνέχεια. Πάντως, όπως και αν είναι ο καιρός, πάντα υπάρχει χώρος για ένα ωραίο ταξίδι. Πάντα υπάρχει χώρος για σχέδια ταξιδιάρικα που αυτά σε πάνε αλλού. Σε πάνε, ας πούμε, μέχρι τη Μάλτα. Ναι, η Μάλτα σε καλεί. Και είναι και μαγευτική απόδραση αυτή, γιατί το λένε όλοι. Όσοι έχουν πάει, το προτείνουν στους υπόλοιπους, θέλουν να ξαναπάνε για τις ομορφιές, για τη μεσαιωνική παλιά πόλη, για τα κτίρια με την εκπληκτική αισθητική, για όλα αυτά που κάνουν ένα ταξίδι μαγικό και το συνέστημα που θα το βάλουμε εμείς. Με την Aegean λοιπόν μπορούμε να ζήσουμε αυτό το ταξίδι εύκολα, αφού με τις απευθείας πτήσεις από Αθήνα προς Μάλτα πραγματικά μας χωρίζει, τι μας χωρίζει, μια πτήση και μια απόφαση μέχρι εκεί. Μπες στο aegeanair.com, κάνε το κλικ το σωστό, κάνε την κράτησή σου από το Aegean App, ό,τι σε βολεύει, για να απολαύσεις τη Μεσόγειο αλήθεια στα πολύ καλά της, τα καλύτερα της. Μείνε μαζί μου στο ρυθμό 949, επιστρέφω σε πολύ λίγο με Νικό Οικονομόπουλο.
1: Αν είσαι σε σχέση, αρχικά ζηλεύω. Και δεύτερον, μπορεί να σου έχει τύχει να έχεις κάποια έλξη για ένα άλλο άτομο και να λες: μήπως βρε, πάω να κάνω την κουτσουκέλα μου, μήπως μου λείπει κάτι από τη σχέση μου. Όχι, γίναν έρευνες και σου λέει ότι το να νιώσεις έλξη για κάποιον άλλο άνθρωπο παρότι είσαι σε μία σχέση δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Never και ζαμέ. Το θέμα και η μαγκιά είναι: αν πέρα από την έλξη κάνεις και το παραπάνω βήμα, αν σκεφτείς, ωραίος είναι αυτός, βρε λες, και μήπως του κλείσεις και το μάτι και μήπως κάνω το ένα βήμα παρακάτω, εκεί πέρα σου λένε το ανησυχητικό. Αν ανοίξει ο μπουφές και τσιπήσει το τυροπιτάκι και το λουκανικοπιτάκι συγκεκριμένα, είναι το πρόβλημα. Δεν μπορεί ξαφνικά, επειδή μπαίνει σε μια μονογαμική σχέση, να πάψει να έχει ορμές και γούστο. Λέω εγώ τώρα, πώς ξανά έγινε τέτοια μακρύ, πιστεύει. Για χαμός γίνεται, πια μιλάνε με νεκάκι, καλή, θα το πάρω πάνω μου.
2: Τα θημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη και η ενέργεια του Ζορμπά κατακλείζει τη Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη επιστρέφει από 9 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και από εκεί Αθήνα. Το Titanic, an immersive voyage, ανοίγει τις πύλες του στο Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Επόμενη στάση στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ και τα φώτα ανάβουν για τη μεγάλη επιστροφή των Deep Purple στις 13 Οκτωβρίου. Επετειακό φινάλε με τα 100 χρόνια των εκδόσεων Καγεντάρ. Από 13 Οκτωβρίου, το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ συμμετέχει στο διεθνές αφιέρωμα με μία μοναδική έκθεση στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο συναρπαστικά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
4: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολί.
4: Ποιο βολί?
5: Ποιο match?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Sea Student Hot Takes.
8: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeU.gr.
12: Ποιος είσαι εσύ?
13: Ο Πιέρ.
12: Δεν είσαι ο Τωμά.
13: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
12: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
13: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
12: Και ποιος είσαι?
13: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι
14: η ιδέα της χρονιάς.
15: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
16: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
17: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
16: Τι διαβάζεις?
17: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
18: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
19: Το Σουπλίν σας προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lange. Διεκδικήστε πλούσια δώρα και αφαιθείτε στα ακαταμάχητα αρώματα που θα σας ταξιδεύσουν χαρίζοντας τα ρούχα σας. Μία μοναδική απαλότητα και ένα πολυτελές άρωμα που διαρκεί με την υποστήριξη του

κρυφτό τελειώνει όταν δεν υπάρχει πια πού να κρυφτείς. Κρυφτό. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Κείμενο σκηνοθεσία Βάσια Αργέντη. Παίζουν Μαριάννα Τουμασάτου, Λένα Δροσάκη. Θέατρο Αλάμπρα. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη από 21 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.

0: Καλημέρα σε όλους, Ρύθμος 949. Μια γλυκιά, εξαιρετική, διαφορετική καλημέρα σε εσάς που μπορεί να έχετε ξεχασμένα στο πόρτ μπαγκάζ, βατραχοπέδι, λεψάθα και κανένα δυο μαγιό. Εσείς είστε πολύ ωραίοι τύποι, μου αρέσετε πάρα πολύ. Σε συνέχεια αυτού όμως θέλω να σας πω ότι από ό,τι διαβάζω εδώ, μας έρχεται από την Ουκρανία. Ναι, βεβαίως. Είναι το επόμενο κύμα κακοκαιρίας. Κάποιες ψυχρές αέριες μάζες έρχονται τις επόμενες μέρες από αύριο το απόγευμα και το Σαββατοκύριακο. Θα πέσει και η θερμοκρασία και θα έχουμε και χιόνια. Όχι πολύ πολύ ψηλά και λίγο πιο χαμηλά. Οπότε είναι μονόδρομος. Οι ντουλάπες πρέπει να γίνουν, πρέπει λίγο να μαζευτείς και όχι ζακέτα να βάλεις και ομπρέλα να πάρεις. Να φερθείς σωστά, γιατί μετά θα κρυολογήσεις και δεν το θέλουμε. Αυτά από τη μια, από την άλλη Νίκος Οικονομόπουλος τώρα, από αμέσως μετά στο Ρυθμό.
1: Κι αν η καρδιά σου

0: Και επειδή ο καιρός περνάει πάρα πολύ γρήγορα, για πότε θα φτάσουμε στις 24 Οκτωβρίου δεν θα το καταλάβουμε. Και τι γίνεται τότε? Το The Ellinikon Sports Park μετατρέπεται στον απόλυτο μπασκετικό προορισμό και φιλοξενεί ένα τουρνουά εξαιρετικό 3x3 με πολλή δράση, με πολλή ένταση, με ωραίες στιγμές. Με τον Θοδωρή Παπαλουκά και τον Κώστα Τσατσαρή να βρίσκονται εκεί κορυφαίες προσωπικότητες του ελληνικού μπάσκετ. Και αυτή η αθλητική εμπειρία έρχεται και γεμίζει και γίνεται ακριβώς όπως τη θέλεις και ένα τσικ καλύτερη. Για να το ζήσεις όμως αυτό, πρέπει να οργανωθείς από τώρα. Ναι, βεβαίως. Γι' αυτό θέλω να δηλώσεις συμμετοχή μέσω της σχετικής φόρμας στο website του The Ellinikon, γιατί τα πράγματα αρχίζουν και σοβαρεύουν. Οι θέσεις είναι συγκεκριμένες και θέλω να το προλάβετε. Εσείς που αγαπάτε πάρα πολύ το μπάσκετ και εσείς που αγαπάτε πολύ τον αθλητισμό έτσι κι αλλιώς. Να, μια πολύ ωραία ευκαιρία. Θέλω να μείνετε μαζί μου στο ρυθμό 949. Επιστρέφω με 10 επιτυχίες στη σειρά. Σας θέλω εδώ. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου και είμαι στο ρυθμό μας.
1: 4 γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
2: Αυτοί που σκότσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
1: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
3: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
1: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
4: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
1: Η πιο αναπληκτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την.
5: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με απορρυπαντικά Skip, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten σε χρυσές τιμές. Διακάλ καθαριστικά μόνο 3,99. Τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων, 10% έκπτωση. Γαλαξίας.
6: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Πήρα 10!
11: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
10: Στην αγορά παιχνιδιών στα μουστάκα με Visa.
12: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις μουστάκαστοής.gr.
13: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Ύστερα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
14: Τέρτη, σε νέο ραντεβού. Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 10.30 το βράδυ, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
15: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
16: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Αλάμπρα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασή. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
17: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Κάθε Κυριακή στο Θέατρο Αλάμπρα.
18: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
19: Η ώρα στον Ελληνικό είναι 11.
4: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
19: Γιατί η Ελένη
20: αδυνάτησε απίστευτα.
4: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας σώμα.
20: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
4: Στο σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
20: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
21: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
22: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
23: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
22: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
21: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
22: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
21: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
24: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
22: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
25: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
26: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
25: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
26: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87-830.
25: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
27: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
28: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
27: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
28: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
27: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
28: Πίτσα!
27: Μπέργκερ.
28: Πίτσα!
27: Μπέργκερ.
28: Πίτσα!
27: Μπέργκερ.
28: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
27: Πίτσα Ελδόνα.
28: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
27: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
28: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
27: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
4: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
29: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
4: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
29: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
4: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
29: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
4: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
29: Τηλέφωνο 2261-300-770.
4: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
30: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
31: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
30: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
31: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
30: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
31: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
30: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
4: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
0: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα, προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
1: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μαν, έχεις καλό παγωτό. Τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: Daily Couscous

0: Καλώς τους, καλώς τους και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Daily Couscous. Εδώ είμαστε λοιπόν, 5η 15 του Οκτώβρη. Φτάσαμε και στα μέσα αυτού του μήνα.
1: Κανονικά και στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Τα τελειώματα τέλος πάντων.
0: Εντάξει, τελειώματα είμαστε. Τέλος δεν είμαστε ακόμα. Ελένη Williams.
1: Παναγιώτη Σίμος.
0: Ξεκινήσαμε με Peggy Zina, έρωτος μικρός. Εννοείται, έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Έχουμε πολλά πράγματα που ξεκινάνε σιγά σιγά.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Έχουν ξεκινήσει πάρα πολλά, η αλήθεια είναι.
0: Ξεκινάνε και ακόμα περισσότερα. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας Μασούτης που είναι ανάχωμα στην ακρίβεια, γιατί έχει τη Mastercard, η οποία εκδίδεται εντελώς δωρεάν στην απίστευτη περίπτωση που δεν την έχεις ακόμα αποκτήσει. Και για κάθε σοβαρά ανταμείβεσαι με πόντους, για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Συμμετέχεις σε μεγάλες κληρώσεις και μεγάλους διαγωνισμούς που μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός. Δεν ξεχνάς ότι κατεβάζεις το application του Μασούτη, βλέπεις μέσα από το διαδραστικό χάρτη ποιος Μασούτης είναι δίπλα σου και έτσι μπορείς και εσύ να κάνεις όλη τη δουλειά πολύ πολύ πιο εύκολα. Ή coupons, ή orders και το φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας, όλα αυτά υπάρχουν μέσα στην εφαρμογή και κάνουν τη ζωή σου απλά πιο εύκολη. Ανοιχτή ακρόαση, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος και επιστρέφουμε για ένα 2ωρο γεμάτο μουσική και φυσικά όλα τα τελευταία νέα.

0: Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, Χάρτινες Αγάπες. Έχει ήδη αρχίσει και κερδίζει αυτό το τραγούδι.
1: Πολύ, πολύ. Αλλά το είχαμε πει κιόλας ότι το έχεις πει βασικά και μετά έχουμε και προσυπογράφω κι εγώ. Είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ.
0: Να πούμε ότι σήμερα κυκλοφόρησε και το ντουέτο του Σάκη Ρουβά με την Κατερίνα Λιόλιου.
1: Αυτό.
0: Το οποίο δεν ήταν να κυκλοφορήσει σήμερα, για να είμαστε ειλικρινεί. Σα πω εγώ το inside.
1: Όντως.
0: Στο pre-listening party που έγινε τη Κατερίνα Λιόλιου, δόθηκε μία κασέτα.
1: Ναι.
0: Η κασέτα λοιπόν είχε όλο το άλμπουμ.
1: Και το τραγούδι αυτό.
0: Είχε και το τραγούδι αυτό. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, ήταν θέμα χρόνου να διαρρεύσει και έτσι να αναγκαστούν να κυκλοφορήσει πολύ πολύ πιο γρήγορα.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Βγήκαν τα κασετόφωνα δηλαδή από τις αποθήκες.
0: Το ντουέτο ήταν μια έκπληξη που θέλανε για τους θαυμαστές τους να το κάνουν στην πρεμιέρα. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, βγήκε δύο εβδομάδες πριν.
1: Ναι, για τα μάτια μου.
0: Φωνή λαού, αργή θεού που λένε. Ρεύμα, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος κιόλας από ό,τι είδα είναι και υποψήφιος για Grammy.
1: Άντε.
0: Ναι.
1: Σταμάτα.
0: Έχει δύο υποψηφιότητες για το άλμπουμ και ναι.
1: Μπράβο στον Κωνσταντίνο.
0: Κωνσταντίνος, να σου πω κάτι. Έχει ξεφύγει. Με την καλή έννοια το λέω.
1: Παγκόσμιο πάει.
0: Είναι πια μπράβο του. Και να σου πω κάτι, πάρα πολύ τον χαίρομαι.
1: Και εγώ.
0: Ρεύμα, Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Αν ήξερες, αυτός είναι ο Νίκος Βέρτης, ένα τίλι κουσκούς είναι στην παρέα σου για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Εν τω μεταξύ, τώρα συνεχίζουν και μου πετάγονται διάφορα πράγματα, γιατί κάθε μέρα αλλάζει το σκηνικό σε αυτό το θέμα που έχει να κάνει. Το θέμα των ημερών, τέλος πάντων. Στο εθνικό μας ζευγάρι που χώρισε.
0: Αναβίση.
1: Ναι.
0: Θα σου πω κάτι. Τουλάχιστον μεταξύ μας. Τώρα μπορεί να σου λέω και βλακίες, δηλαδή μπορεί πραγματικά να. Ασχολούμαστε με δύο superstars, αν μη τι άλλο. Δηλαδή μέχρι πρότινος ασχολιόμαστε με.
1: Τι.
0: Η τάδε που είχε περάσει μία φορά σε ένα γκρο πλάνο από την τάδε σειρά.
1: Ναι, εντάξει, αλήθεια είναι αυτό.
0: Εντάξει, αλήθεια. Πραγματικότητα, δηλαδή ασχολούμαστε με δύο legends.
1: Βέβαια, να σου πω κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ και το είπε η Κατερίνα Δασκάλου. Και φαντάζομαι το έχει δει. Που είπε, παιδί μου, ότι εμένα η μαμά μου είχε πει κάτι. Να μην ασχολούμαι με κανέναν εκτός και εάν. Εκτός και αν είναι για να τον βοηθήσω. Από τη στιγμή λέει, που δεν μπορώ λοιπόν να βοηθήσω κάπου εδώ, δεν με απασχολεί καθόλου. Στην επιτυχία συνεργαστεί κιόλας με την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Όχι, στο Μάλα.
0: Στο Μάλα. Έλεγα μου στο Δαιμόνες το 2. Είχε βγει στο Παλά το Δαιμόνες.
1: Νομίζω στο Μάλα ήταν.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα είναι 11:30. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
2: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
3: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
4: Πλυντήριο αυτοκινήτων
3: Αφιβόκλη
4: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
3: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
4: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
3: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
5: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
6: Ωραίο, ε.
5: Χάλασε το δικό μου.
6: Και
5: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
6: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
7: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
8: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610 29256. Κινητό 6932 216868.
9: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
10: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
9: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
9: Τηλέφωνο 22610 26574.
11: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανακούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
12: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
2: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 87 660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
13: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 89 377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.

0: Ζω. Δεύτερο ημίωρο εκπομπή είναι Αντιλικούς Κουζίνες στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Να μιλήσουμε και αστρολογικά για πράγματα. Θέλω να σου πω ότι ένας ανάδρομος Ερμής είναι πρώτο πυλών.
1: Πότε
0: τι του έχει μείνει μια εβδομάδα.
1: Πότε ξεκινάει, είπαμε.
0: 23-24 Οκτώβρη.
1: Τι καλά. Τι καλά. Τέλεια. Θα ξεκινήσουμε το μαγαζί με ανάδρομο.
0: Τέλειο. Ανάδρομο Ερμής.
1: Το καλό είναι ότι ο Φώτης έχει γεννηθεί με ανάδρομο, να ξέρεις. Οπότε ό,τι κάνει.
0: Να σου πω απλά τελείως μεταξύ μας ότι ο Φώτης ούτε τραγουδάει, ούτε συμμετέχει.
1: Ναι, αλλά το project του πάει καλά, καταλαβαίνεις. Τώρα του Φώτη. Από την άλλη μεριά δεν ξέρω να σου πω. Έχω ιδέα.
0: Κατάλαβες.
1: Ό,τι είναι τώρα.
0: Κατάλαβες. Ο Φώτης, για να καταλάβετε, είναι ο άνθρωπος που ασχολείται με πάρα πολλά θέματα της Πάολα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί ας πούμε
1: εμείς
0: λέμε. Καλά.
1: Εννοώ που έχω όποιο σου
0: σχολείο. Ο Νίκος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γεια σου, Νίκο. Εσύ που μας ακούς, που βρίσκεσαι στην
0: Κομωτινή. Ναι, δεν ξέρω.
1: Που δεν ξέρεις, σου στέλνουμε τα φιλιά μας.
0: Γιατί
1: ας πούμε στη Θεσσαλονίκη δεν νομίζω ότι ξέρει κάποιο.
0: Εντάξει, μην είναι, δεν χρειάζεται. Δεν παλεύετε. Αυτή είναι η Στέλλα Καλή.

0: Αυτό είναι ο Παύλο Γκόρτη. Μπράβο. Ένα αντίληκο κούσκο είναι στην παρέα σου. Λοιπόν, και μια και μιλήσαμε, ξεκινήσαμε να λέμε για ζώδια. Ποια πιστεύει ότι είναι τα τέσσερα ζώδια που μπορεί να ξανανοίξουν την πόρτα στον πρώην?
1: Στον πρώην?
0: Ναι.
1: Στον πρώην, ναι. Περίμενε. Τοξότη. Όχι. Δίδυμο. Καρκίνο.
0: Ναι.
1: Α, καρκίνο. Ιχθύς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο καρκίνος λέει γιατί θυμάται τις όμορφες στιγμές και συγκινείται.
1: Ναι.
0: Ο ιχθύς γιατί σκέφτεται ότι ίσως αυτή τη φορά η ιστορία έχει άλλο τέλος.
1: Ναι. Ποια άλλα είναι, πες.
0: Είναι ο ζυγός που θέλει να ακούσει την άλλη πλευρά, ναι, πριν κλείσει την πόρτα. Και ο ταύρος γιατί δυσκολεύεται να αφήσει κάτι το οποίο έχει επενδύσει.
1: Μάλιστα.
0: Και η νοσταλγία, ενώ δεν είναι από μόνο της για λόγος επιστροφής,
1: τον κάνει να επιστρέφει. Λες να φταίει αυτό. Αλλά δεν έχω με τους πρώην να λησβερίσει. Κανένα.
0: Όχι, γιατί, αν αφήσει.
1: Και θα σου πω γιατί, όχι, εγώ θα σου πω γιατί δεν έχω.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η Καντάδα, ένα αντίληπτο σκού είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Μέσα μήνα. Διαβδομάδα δεν είναι, γιατί είμαστε την Πέμπτη.
1: Όχι, είμαστε την Πέμπτη. Είναι όντω, πες μου.
0: Τι να πω.
1: Όχι, είναι μέσα του μήνα και συνειδητοποιώ πόσο γρήγορα περνάει ο Οκτώβρης σε σχέση με τον Σεπτέμβρη που ανεβαίναμε μέρα με τη μέρα. Δηλαδή αυτό που είναι τεράστια διαφορά. Εν τω μεταξύ, μας είχε δείξει και τα δόντια του Οκτώβρης. Ενώ όσον αφορά τον καιρό. Γιατί.
0: Ναι,
1: και λένε
0: έχει κρυώσει.
1: Πέραν το ότι έχει κρυώσει, έχει πολλές βροχές σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έγιναν και όλα αυτά που έγιναν στην.
0: Βέβαια, να σου πω κάτι, σε κάποια μέρη της Ελλάδας, θα σου πω για την Αμοργό πιο συγκεκριμένα, η βροχή είναι καλή. Γιατί βοηθάει.
1: Δηλαδή,
0: στην Αμοργό βοηθάει πάρα πολύ η βροχή. Στην Αθήνα δεν βοηθάει σε τίποτα γιατί πάει στα τσιμέντα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αλλά υπάρχουν περιοχές που πραγματικά το να βρέχει είναι μόνο βοηθητικό.
1: Καλά, βοηθάει και στην Αττική βοηθάει, γιατί έχουμε και θέματα λειψιδρίας, δηλαδή να μπορούμε να κοιμήσουμε και να κυλήσουμε. Χρειάζεται.
0: Δεν έχει πολλά. Γιατί σε συγκεκριμένα σημεία μπορεί να είναι.
1: Ναι, στο μαραθώνα.
0: Στο μαραθώνα μπορεί να βρέχει όλη μέρα. Πρέπει να βρέχει στην Κλειφάδα, α πούμε.
1: Ξέρω εγώ. Υπάρχει και ένα βουνό από πάνω. Και στην Τερψιθέα από πάνω υπάρχει ένα βουνό.
0: Δεν βοηθάει. Κατέβουν τα ριάκια και θα μας πλήξουν, να σου θυμίζω. Στην Κλειφάδα, επειδή έχουν μπαζούσει όλα τα ρέματα, είναι επικίνδυνα.
1: Πολύ έξυπνο. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έβλεπα ότι φέτος λέει θα έχουμε ένα βαρύ χειμώνα, σύμφωνα με τα μερομήνια.
0: Μα μ' αρέσει εμένα χειμώνα, δεν μπορώ να πω.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 12.
2: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
3: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
5: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
6: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
2: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
7: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
2: Το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
8: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
2: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
8: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
2: Ναι, ο καλός μου.
9: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
5: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
10: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
2: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
11: Φράουλα, παρακαλώ.
10: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
12: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
2: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
12: Φράουλα, 2261-0-23-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες, όταν μετά τρως κρέπα.
2: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
13: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
2: Ω, σώθηκες.
13: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
2: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
14: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
15: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
14: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
16: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
17: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Bright Way χτίζουμε το μέλλον σου.
0: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
17: Bright Way, Ιωάννα Παπακοσταντίνου. Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
0: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 30 13 71.
18: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
19: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
18: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
19: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
18: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
19: Friendly Cafe. Κρεμάτης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261 10 2000.
20: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
21: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
20: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
21: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
20: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
21: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
20: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
21: Τηλέφωνο 2261-300-770.
22: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
23: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
22: Τούρτα και μετά απόλαυση.
24: Πάρτι.
25: Εκδήλωση.
24: Θεατρική παράσταση.
25: Live μουσική βραδιά.
24: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
25: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
26: Sonus Events.
25: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
24: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
25: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
24: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
25: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
24: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
25: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
24: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
27: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
24: μαθησιακές δυσκολίες
27: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
24: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
27: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
24: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
27: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
23: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
28: Daily Couscous.

0: δεύτερη ώρα, αυτή είναι και την Καρμπή. Υποσυνείδητο, ένα τίλικο σκουσί είναι στην παρέα σου. Η Λένια Williams είναι εδώ.
1: Παναγιώτη Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου για ακόμα μία ημέρα, ακόμα μία Πέμπτη που την περνάμε εδώ μαζί παρέα και ακόμα μία ημέρα που ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας και είναι και δίπλα μας. Ένας Μασούτης, παιδιά, που μπαίνετε και βγαίνετε κερδισμένοι. Ένας Μασούτης όπου ενδιαφέρεται για το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνει το περιβάλλον, καθώς λέγαμε και για τις βροχές πριν από λίγο, καθώς μπορείς να πας εκεί πέρα να ανακυκλώσεις μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, χαρτί. Αλλά παιδιά.
0: Μαγειρικό λάδι.
1: Ναι, σωστά. Αλλά παιδιά, μπαίνετε μέσα και βγαίνετε κερδισμένοι, γιατί από την αρχή μπαίνετε μέσα, βλέπεις τους ανθρώπους εκεί πέρα που είναι χαμογελαστοί.
0: Best άλλωστε, workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη.
1: Ακριβώς. Μετά πας λίγο παραπέρα, βλέπεις το προσωπικό εκπαιδευμένο στο πορπολίο, στο πολύ ακροπολίο. Βλέπεις και τα προϊόντα και οι ειδικέ μα, όπω μα βιολογικέ επιλογέ μα, και Mr. Grant. Και πας και χτυπάς και τη μάσκα, και βγαίνεις κερδισμένος και δει αν έχεις πάρει και τα προϊόντα ειδική ειδικέτα, διπλάσει πόντι τη μάσκα. Τι άλλο θέλουμε. Θες.
0: Χρήστος Μάστορας, Χάρης Αλεξίου, εσύ με ξέρεις πιο πολύ και επιστρέφουμε με ένα daily throwback.
1: Έτσι.

αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: κι αν πας. Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Daily Couscous στο Facebook, Daily κατ' ο Παύλα Κούσκο, το Παύλα Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε και προτείνετε το Daily Throwback.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Ο Παναγιώτης είναι έτοιμος για να με.
0: Ετοιμοπόλεμος. Ναι. Είμαι εδώ. Κλέβω εκκλησία.
1: Ακριβώς. Περιμένουμε όμως τα μηνύματά σας εμείς εδώ, γιατί για να έχω κι εγώ κάτι αύριο, παιδάκι μου. Κατάλαβες να μοιραστώ με τον κόσμο εκεί έξω, να δούμε τι
0: θα γράψω. Να δω πότε έχει βγει αυτό το τραγούδι.
1: Παναγιώτη μου, όποτε και να έχει βρει, πάλι θα το ψάχνω. Οπότε ας μην το.
0: Όχι, παιδί μου, για όνομα του Θεού.
1: Εννοείται για όνομα του Θεού, αλλά το αξιλέμε τώρα. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει να κάνω κάτι και να έχω ίσως ανοιχτά κάποια social τη στιγμή που μου λες το τραγούδι.
0: Για οπότε να
1: βοηθάει και λίγο κόσμο. Μια βοήθεια ζήτησα, Παναγιώτη. Μια βοήθεια, λίγη βοήθεια
0: πρέπει. Είναι ωραίο αυτό που συζητάς.
1: Γιατί? Εσύ άμα την έχεις δηλαδή δεν είναι.
0: Εγώ έχω τη σεβαστή.
1: Τη σεβαστή την έχεις, αλλά και μια βοήθεια δεν έχεις δεν είναι πολύ πιο ωραίο.
0: Παιδί μου, πότε έχει βγει τώρα αυτό το πράγμα?
1: Πότε το θυμάσαι εσύ?
0: Εδώ κάποιοι λένε το 14.
1: Ναι.
0: Δεν είναι παλιό.
1: Εντάξει, ωραία, πάμε. Δεν πειράζει. Τόσο μπροστά. Ποιος το έχει γράψει, ας πούμε?
0: Θα σου πω αυτό το.
1: Α, για πες.
0: Περίμενε να το.
1: Άντρας, γυναίκα.
0: Είναι ο Κώστας Μιλιωτάκης.
1: Ναι.
0: Με τον Δημήτρη Τσάφα.
1: Μάλιστα.
0: Και στη συμμετοχή του στίχου είναι και ο ένας από τους δύο συμμετέχοντες του τραγουδιού.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δύο άνθρωποι που είναι άνδρες και ναι. Οι δύο. Λοιπόν.
1: Άνδρες ή γυναίκα?
0: Άνδρες.
1: Α, άνδρες, άνδρες.
0: Δύο άνδρες.
1: Α, δύο άνδρες το λένε.
0: Ναι.
1: Α, okay.
0: Ήρθε η ώρα τα όρια να σπάσω. Να ξεσπάσω την πορεία σου να αλλάξω. Μπορεί να έπεισες τον εαυτό σου πως είσαι αλλού. Μα η καρδιά σου εδώ και όχι στο σπίτι αυτούνου. Κι αν νομίζεις με τη νέα σου κατάσταση πως κάνεις επανάσταση σου χωνέα. Mm. Η θέση σου είναι δίπλα μου εδώ. Mm. Με τον άλλο γεμίζεις το απέραντό σου κενό. Με έναν άλλον μου λες τη ζωή σου πως έφτιαξες. Μα η καρδιά σου ανήκει εδώ σε μια αγάπη που ξέχασες. Κι αν ευθύνεσαι.
1: Άκου, μη συνεχίζεις. Ούτε

0: Ολοκένουργια Ρία Ελληνίδου, 10 σαν εσένα.
1: Χαμός γίνεται με τις νέες κυκλοφορίες πάντως.
0: Αυτό είναι το άλμπουμ της.
1: Back to back.
0: Και να σου πω κάτι, αυτό είναι και έχει και την τσαχπίνια που λέει: θέλω 10 και άλλους 10 σαν εσένα, γιατί έχω ραντάρ στο ψέμα.
1: Σωστά.
0: Σωστά. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Σωστό, ναι.
0: Πόσο ανθρώπους το. Ή πόσες φορές έχει έρθει ένας άνθρωπος μας λέει κάτι που ξέρουμε εμείς την αλήθεια και μας φλωμώνει.
1: Καλά, εντάξει.
0: Και είναι τόσο αστείο όλο αυτό.
1: Περνάω υπέροχα με αυτό, να ξέρεις. Υπέροχα με αυτό.
0: Είναι περίεργο, θα έλεγα.
1: Περνάω υπέροχα. Μου έχει συμβεί άπειρες φορές στη ζωή μου. Και όσο περνάω, περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνω λίγο περισσότερο. Γιατί είναι και μικρός ο κόσμος. Μου συμβαίνει συνεχώς. Αλλά εντάξει, τι να πεις. Τι μπορείς να κάνεις γι' αυτό, ας πούμε.
0: Άστο.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
3: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
3: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
3: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
4: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο Delis. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
5: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
6: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
5: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
6: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
5: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
6: brow lamination και lash lift,
5: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
6: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
5: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
6: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
5: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
7: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ!
8: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
9: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
8: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
9: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
8: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
9: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
8: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
5: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-8587-16. Θήβα 6972-543053.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
11: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
10: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
10: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
10: Τηλέφωνο 22610-26574.
12: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
13: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
14: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
13: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
12: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
13: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
12: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
15: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
13: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλει κουσκούς είναι στην παρέα σου. Λοιπόν, διάβαζα ένα άρθρο που έλεγε για τα... ήταν μια έρευνα, ρε παιδί μου, από μελέτη από νορβηγούς φοιτητές, δημοσιευμένη το 2025, που μίλαγε για το ποια εφαρμογή σε κρατάει ξύπνιο περισσότερο και το ότι πώς το κινητό... όταν το έχεις δίπλα σου, όταν πας να κοιμηθείς, καταλήγεις να χάνεις πάρα πολλές ώρες ύπνου. Έλεγε λοιπόν ότι συνδέεται τον περισσότερο χρόνο οθόνης στο κρεβάτι με λιγότερο ύπνο και τα περισσότερα συμπτώματα αϋπνίας. Μάλιστα, δεν ξεχώρισαν τα social ως μοναδικό ένοχο της όλης κατάστασης. Σημασία έχει ο συνολικός χρόνος χρήσης και η έρευνα έλεγε ότι θυμίζει ότι μια οικία εικόνα που νομίζω έχουμε περισσότεροι, που ξαπλώνεις, παιδί μου, στις 11, κοιτάζεις κάτι γρήγορα και ξαφνικά το
1: ρολόι δείχνει 3.
0: Το ρολόι δείχνει ότι δεν έχει μπαταρία.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες δηλαδή. Και εκεί συνειδητοποιείς ότι πόσο χρόνο χάνεις χωρίς να το καταλάβεις και λες, πω από τι μου μείνει τώρα να κοιμηθώ 4 ώρες, ενώ στο μυαλό σου είχες, ας πούμε, να κοιμηθείς 8.
1: Ξέρεις τι, έβλεπα μια συνέντευξη του Φώτη, τέλος πάντων, που έδωσε στο...
0: Φώτη?
1: Του Ιωαννίδη.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Φώτης έχει κλείσει τα social media του εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εδώ και 5-6 μήνες νομίζω. Και τον ρώτησαν γιατί έκλεισε τα social. Και λέει ότι έχανα πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή μου.
0: Έχει.
1: Και είναι αλήθεια αυτό.
0: Παγκόσμιο μέρο του ψεύτη. Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιο.

0: πρόστιμο, αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός. Εν τω μεταξύ, σε άλλο έχει προκαλέσει το κομμάτι αυτό που συζητάμε για τα social και το χρόνο που χάνουμε.
1: Ναι, παιδιά, όντως.
0: Και είναι μια πραγματικότητα αυτή, αλλά είναι μια πραγματικότητα που καλώς ή κακώς οι περισσότεροι, δεν θα πω για όλους, οι περισσότεροι δεν την αλλάζουν.
1: Όχι. Όχι. Όχι.
0: Αυτό και το... νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε καταντήσει, βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό, να κυνηγάμε να γίνουμε και viral heroes, γιατί αυτό θεωρούμε ότι θα μας δώσει ένα έξτρα εισόδημα, μια έξτρα αναγνώριση.
1: Τώρα αυτό είναι μια πολύ μεγάλη, πολύ πολύ μεγάλη κουβέντα, και εγώ διχάζομαι πολύ μέσα μου σε αυτό το κομμάτι, να ξέρεις.
0: Θοδωρής Φέρης, είπες και επιστρέφουμε.

0: Με Πέτρο Ιακωβίδη φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό είναι το παγκόσμιο φαινόμενο. Ένα daily couscous ήταν στην παρέα σου.
1: Αυτοί ήμασταν. Έχουμε πολύ ψωμί για αύριο.
0: Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε έτσι για το closing της εβδομάδας.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, εσύ δεν πας πουθενά. Η καλύτερη μουσική συνεχίζεται εδώ. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα, στην κορυφαία συχνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.
0: Γεια χαρά.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι μία.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημαι εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
6: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
7: Φράουλα, παρακαλώ.
5: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
8: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
9: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
8: Φράουλα, 2261-023-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
10: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
11: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
10: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
11: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
10: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
11: Πίτσα!
10: Μπέργκερ!
11: Πίτσα!
10: Μπέργκερ!
11: Πίτσα!
10: Μπέργκερ!
11: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
10: Πίτσα Ελντόνα.
11: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
10: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
11: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
10: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
12: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
13: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
12: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα, υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
13: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης, τέτοιο δώρο που σου έκανε.
12: Ναι, ο καλός μου.
14: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
12: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
15: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
16: Ωραίο, ε.
15: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
17: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-029256. Κινητό 6932-216868.
10: Πάρτι.
17: Εκδήλωση.
10: Θεατρική παράσταση.
17: Live μουσική βραδιά.
10: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
17: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
18: Songs Events.
17: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
10: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
17: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
10: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
17: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
17: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
19: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
20: Αντιπρόσωπος για τη βιωτεία και τη φωκίδα,
0: αδελφή Τόλια ΩΕ. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
16: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.

Σας καλωσορίζω, φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα. Πέμπτη σήμερα, 15η μέρα του Οκτώβρη. Μεσομηνιάσαμε, που λένε και στο χωριό μου. Εδώ είμαστε για να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Είναι το ΣΟΕΧΟ Νέα, ενωμένο, δυνατό, καθημερινό, εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Πάμε να δούμε κάποιες έρευνες που έχουν βγει για τον Οκτώβριο του 2026. Έρευνες που αφορούν την ποιότητα της ζωής μας, για να τα δούμε όλα ωραία και σφαιρικά. Θα ακούσουμε και τα ωραιότερα τραγούδια. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα. Πάμε στην πρώτη μας μουσική ανάσα και επιστρέφω με μία έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι που τρέχουμε, που πάμε δηλαδή, που χρησιμοποιούμε πολύ συχνά αυτόν τον τρόπο της εκγύμνασης, έχουμε καλύτερο ύπνο και πόσο ύπνο έχουμε ανάγκη. Και άλλες τέτοιες έρευνες θα πούμε σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ.

0: Πες μου λοιπόν πόσο τρέχεις, να σου πω πόσο ύπνο έχεις ανάγκη. Όταν θέλουμε να βελτιώσουμε όλη την απόδοσή μας στο τρέξιμο, συνήθως εστιάζουμε στην ίδια την προπόνηση. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχει ένα σημαντικό μέρος της προσπάθειας που δεν πρέπει να αγνοούμε. Ειδικά για τον οργανισμό, όλοι εμείς οι οποίοι τρέχουμε, και νομίζω το κάνει πάρα πολλοί κόσμος, μέσα από όλη αυτή την εκγύμναση καταλαβαίνουμε με την έκρηξη μιας αυξητικής ορμόνης πόσο ο επαρκής ύπνος είναι σημαντικός για το νοσοποιητικό και για το μεταβολισμό μας. Τι δείχνει λοιπόν η έρευνα για την αντοχή που έχουμε κατά τη διάρκεια ενός τρεξίματος?
1: Αγόρια μου, όλα μαθαίνονται!

Λοιπόν, υπάρχει μια μετανάλυση 31 μελετών που εξετάζει τι συμβαίνει στην αντοχή όταν η ξεκούραση περιορίζεται. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η στέρηση ύπνου έχει συνολικά μέτρια η αρνητική απόδοση και πρέπει να διαρκούσε συνήθως 30 λεπτά. 7 με 9 ώρες ποιοτικού ύπνου που λένε όλοι οι ειδικοί ότι κάθε βράδυ συνιστάται στο γενικό πληθυσμό δεν μπορεί να ισχύει για όλους. Έτσι λοιπόν, αν ο περισσότερος ύπνος σημαίνει ότι την επόμενη μέρα θα έχουμε την καλύτερη απόδοση ή αν συμβαίνει ακριβώς το αντίστροφο, συστηματική ανασκόπηση 25 μελετών με παρεμβάσεις του ύπνου σε αθλητές βρήκε ότι η αύξηση της διάρκειας του νυχτερινού ύπνου μέσα στην ημέρα ήταν από τις πιο υποσχόμενες στρατηγικές για τη βελτίωση των σωματικών και των γνωστικών παραμέτρων της απόδοσης. Τα διαθέσιμα δεδομένα, ωστόσο, παραμένουν περιορισμένα και προέρχονται από διαφορετικά αθλήματα. Όχι απαραίτητα, αλλά σίγουρα δεν υπάρχει και ένας αριθμός για να ισχύει για όλους. Ωστόσο, είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας να ξέρετε ότι 7 με 9 ώρες ύπνου είναι πάρα πολύ σημαντικές ώστε η καθημερινότητά μας να είναι και να γίνει πολύ πολύ καλύτερη.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
2: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
4: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
5: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
1: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
6: Friendly Cafe, η καθημερινή σου επιλογή.
7: Καφές, ο καλύτερος, από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
6: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις, φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
7: Πήρες και ποτά, η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
6: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
7: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261 10 2000.
8: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
9: Πλυντήριο αυτοκινήτων
8: Αφιβόκλη
9: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
8: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
9: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
8: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
1: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
10: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
11: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
10: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
11: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
10: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
11: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
10: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
11: Τηλέφωνο 2261-300-770.
1: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
12: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
13: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
12: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
13: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
12: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
13: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
12: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
4: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
15: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
16: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
16: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
16: Τηλέφωνο 22610-26574.
17: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
18: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
19: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
18: μαθησιακές δυσκολίες
19: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
18: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
19: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
18: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
19: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
20: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.

0: Πάμε λοιπόν και σε κάποιες τάσεις που μας δείχνουν πρόσφατες έρευνες και μετρήσεις που αποτυπώνουν την καθημερινότητα των Ελλήνων και τις αγωνίες που μπορεί να έχουν καθώς μπήκαμε στον Οκτώβριο, στο φθινόπωρο του 2026, γύρω από τους εξής βασικούς άξονες. Το κορυφαίο πρόβλημα των Ελλήνων φαίνεται να είναι η ακρίβεια και παραμένει νούμερο ένα σε ζήτημα στην ελληνική κοινωνία, με ποσοστά που αγγίζουν ή ξεπερνούν το 47 έως 89% ανάλογα με τη διατύπωση της μέτρησης που υπάρχει στις έρευνες. Η οικονομική ανασφάλεια είναι το δεύτερο και σπουδαιότερο πρόβλημα των ελληνικών οικοκυριών, που πιέζονται για το υψηλό κόστος στέγασης, ενέργειας και βασικών αγαθών, συνεχίζοντας βέβαια τη διαχρονική τάση της τελευταίας τετραετίας που μιλάει για την οικονομική επισφάλεια και ανασφάλεια των Ελλήνων να βρίσκεται και αυτή τη φορά στο πρώτο πλάνο των συζητήσεων όλων των ελληνικών οικοκυριών.
1: Δεν μ' αφορά πώς τα περνάς,

Ένα ακόμα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ μέσα στον Οκτώβριο του 2026 και υπάρχει είναι η γενικότερη τάση της εξοικονόμησης χρημάτων σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ που δείχνουν πόσο μεγάλο ποσοστό των πολιτών περιόρισε δραστικά τις ανάγκες του για τις διακοπές του, για τα σαββατοκυριακάτικα, έτσι, τις σαββατοκυριακάτικες εκδρομές που μπορεί να έκανε. Κάποιοι από αυτούς, σχεδόν το 70% των Ελλήνων, δεν κατάφερε φέτος να πάει και διακοπές, αυτό το ξέρουμε. Απ' την άλλη όμως, ούτε οι σαββατοκυριακάτικες μικρές αποδράσεις μπαίνουν στο πλάνο, διότι και αυτές χρειάζονται καύσιμα, χρειάζονται που έχουν πάει στα ύψη, χρειάζονται κρατήσεις σε δωμάτια που και αυτά ακόμα το Σαββατοκύριακο πηγαίνουν πάρα πολύ ψηλά, με αποτέλεσμα οι Έλληνες να ζουν μια καθημερινότητα που δεν τους βγάζει από τα ψυχολογικά τους αδιέξοδα.

Πάμε να δούμε και την κοινωνική και πολιτική στάση των Ελλήνων μέσα σε αυτό τον Οκτώβρη, που φαίνεται να είναι σημαντική. Ένα πολύ έτσι ενδιαφέρον κομμάτι αφορά το πόσο χαμηλή είναι η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών στους θεσμούς, στους πολιτικούς και στη δικαιοσύνη κυρίως, παράλληλα με ένα έντονο αίτημα για πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές. Αυτό αποτυπώνεται πάρα πολύ στην καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών, και αν βγει κάποιος με ένα μικρόφωνο έξω σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας και ρωτήσει τον πιο απλό καθημερινό πολίτη αυτής της χώρας που δουλεύει, που ζει μέσα σε μια καθημερινότητα δύσκολη, αν εμπιστεύεται τους θεσμούς, θα πει ότι όχι, δεν έχω εμπιστοσύνη ούτε στη δικαιοσύνη, ούτε στους πολιτικούς θεσμούς αυτής της χώρας.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 2.
1: Ωχ, μου την έσπασε.
0: Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
1: Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
0: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
1: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
0: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
1: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
2: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
3: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
3: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
3: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 88 331.
4: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
5: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντου και πεντανόστιμα σνακ, τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
4: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανική για ζεστά και κρύα ροφήματα.
5: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
4: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
5: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
4: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
6: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
7: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
8: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
7: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
6: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
7: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
6: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
5: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 22 61 30 19 12.
7: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
9: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
10: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
9: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα, υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
10: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
9: Ναι, ο καλός μου.
11: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
12: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
13: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
14: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
13: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
14: Θα μας βρείτε Λιβαδιά, Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301 13 71.
15: Πάρτι.
5: Εκδήλωση.
15: Θεατρική παράσταση.
5: Live μουσική βραδιά.
15: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
16: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
17: Solus Events.
16: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραβιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
18: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
16: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
18: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
16: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
16: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Αυτό λοιπόν καθιστά μια πολύ μεγάλη ήττα που είπαμε πρωτήτερα, φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, μένω μαζί σας καθημερινά εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Μιλάμε για ό,τι συμβαίνει στην τηλεοπτική, στην καλλιτεχνική επικαιρότητα αλλά και στην κοινωνία μας με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Λέγαμε για έρευνες που αποτυπώνουν το κλίμα του φθινοπόρου στην Ελλάδα και την ψυχολογία που έχουν οι Έλληνες πολίτες. Πάμε τώρα να δούμε και το πολιτικό κλίμα. Το πολιτικό κλίμα μετά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις φαίνεται να μην δείχνει ότι κανένα κόμμα μπορεί να κρατήσει ψηλά έτσι τη σημαία και κυρίως το πρώτο κόμμα που είναι η Νέα Δημοκρατία να διατηρήσει την πρώτη θέση για την πρόθεση ψήφου. Βρίσκεται γύρω στο 27%. Παράλληλα, πολύ μεγάλο ποσοστό των πολιτών αξιολογεί αρνητικά το κυβερνητικό έργο στο κομμάτι της οικονομίας και τώρα που έρχονται και οι επιδοτήσεις που έχουν να τις δούμε στο κομμάτι της ενέργειας, των καυσίμων και της θέρμανσης, φαίνεται ότι ακόμα περισσότερο δυσαρεστημένοι φαίνονται οι κάτοικοι αυτής της χώρας από τα αποτελέσματα της οικονομικής ευμάρειας, η οποία από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να υπάρχει όταν δεν μπορούμε να δώσουμε τίποτα άλλο πέρα από επιδόματα.

Πάμε να δούμε και λίγο το κομμάτι που έχει να κάνει με τις νέες ταξιδιωτικές τάσεις των Ελλήνων και τη στροφή στους εναλλακτικούς προορισμούς που την είδαμε από το καλοκαίρι, σημάδι και αυτό της οικονομικής κρίσης που περνάει η χώρα. Να δούμε λοιπόν τη στροφή στους εναλλακτικούς προορισμούς. Το φθινόπωρο του 2026 αναδεικνύει νέες ταξιδιωτικές τάσεις με διεθνή και εγχώρια μέσα να προβάλλουν λιγότερο γνωστούς και ορεινούς και υπηρετικούς προορισμούς της χώρας, όπως μέρη όπως είναι η Πελοπόννησος, η Πίνδος, μακριά από τα κλασικά νησιά, που φαίνεται ότι και εκεί η ακρίβεια έχει δημιουργήσει σοβαρό θέμα στους Έλληνες. Να δούμε λίγο και την τουριστική κίνηση, να δούμε πώς αποτυπώνεται. Παρά την ακρίβεια, οι αεροπορικές θέσεις και η τουριστική ροή προς τη χώρα μας παρουσιάζουν δυναμική κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου. Υπάρχουν αυξημένες θέσεις κατά τον Οκτώβριο. Ο κοινωνικός τουρισμός δίνει διέξοδο σε πάρα πολύ κόσμο. Το φθινόπωρο του 2026 η ποιότητα της ζωής στην Ελλάδα μπορεί να μην είναι πολύ σημαντική, αλλά από την άλλη φαίνεται να έχει μία πρόοδο όσον αφορά την τουριστική κίνηση, γιατί και πάρα πολλοί Ευρωπαίοι έρχονται στη χώρα μας τον Οκτώβριο, ζουν σε περιοχές που έχει έντονη τουριστική κίνηση όπως τα νησιά μας, οπότε ενισχύεται λίγο η τουριστική υποδομή και η τουριστική κίνηση.

ή να έφταιγες κι εσύ. Γι' αυτό μονάχα που είχες δείξει ένα χαμόγελο γλυκό και δύο μάτια όλο θλίψη, έγιναν όλα βιαστικά. Λες κι είχες χίλια

Υπάρχει βεβαίως και μια οικονομική πίεση που αποτυπώνεται έντονα στα ευρήματα των ερευνών που γίνονται για το φθινόπωρο του 2026, το ζώντας από μήνα σε μήνα, που είναι μια επικεφαλίδα πολύ σημαντική και δείχνει το πρόβλημα της χώρας. Το 69% των ερωτώμενων δηλώνει ότι ζει από μήνα σε μήνα, παράλληλα το 88% αξιολογεί ως υψηλό το ενεργειακό κόστος, το 69% θεωρεί δυσβάστακτο το ενίκιο ή τη δόση του στεγαστικού δανείου και το 66% αναφέρει ότι η οικονομική αβεβαιότητα επηρεάζει αρνητικά την ψυχική του υγεία.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
2: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
1: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
2: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
1: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
2: brow lamination και lash lift,
1: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
2: και τεχνολογία LPG για σύσφυξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
1: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
2: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2Α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
1: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
3: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
4: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
5: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
4: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
5: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
4: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
5: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
4: Κι αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
1: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
6: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
3: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
7: Φράουλα, παρακαλώ.
6: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
8: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
3: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
8: Φράουλα, 2261-023-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
9: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
3: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
10: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
3: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
10: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
3: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
10: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
3: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
10: Τηλέφωνο 2261-300-770.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
12: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
11: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
11: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
11: Τηλέφωνο 22610-26574.
13: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
14: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καφαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
15: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
16: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
17: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
18: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 2261-080-100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».

Εδώ είμαστε φίλοι και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Αποτυπώνονται σε έρευνες για το φθινόπωρο του 2026 σε μια ελληνική κοινωνική πραγματικότητα που φαίνεται να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στην ψυχολογία αλλά και στην τσέπη των Ελλήνων πολιτών. Και πάμε να δούμε πώς αποτυπώνεται η εργασιακή ασφάλεια των Ελλήνων μέσα στο 2026. Ο φόβος της απώλειας εργασίας παραμένει περιορισμένος στο 20%, ενώ ένα στους δύο δηλώνει ότι δεν θα μπορούσε να καλύψει μια έκτακτη ανάγκη των 300 ευρώ μες το μήνα, ας πούμε, αν δεν καταφύγει σε δανεισμό. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η ανασφάλεια συνδέεται πρωτίστως με τη διαρκή επιβάρυνση του κόστου ζωής και τα επίσημα στοιχεία της Eurostat φαίνεται να συγκλίνουν. Το ποσοστό του υπερβολικού στεγαστικού κόστου στην Ελλάδα, 28,9%. Το 43% των κατοίκων έχει λήξει πρόθεσμες προς οφειλές σε δάνειο, ενίκιο είτε λογαριασμούς, ενώ ένα 20% δήλωσε αδυναμία επαρκούς θέρμανσης της κατοικίας του, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Και πάμε και σε κάτι που δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικό. Στη γενιά που είναι με τη βαλίτσα στο χέρι, η οικονομική ανασφάλεια περιορίζει τις προσδοκίες των νεότερων έτσι, ηλικιακών ομάδων. Το 48% των ατόμων από 17 έως 34 ετών δηλώνει ότι έχει σκεφτεί πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο μετανάστευσης μέσα στην επόμενη πενταετία. Ένα ποσοστό που ανέρχεται σχεδόν στους μισούς δείχνει ότι έχει ένα μεγάλο ποσοστό που αναφέρει ότι αναβάλει την απόκτηση παιδιού, κυρίως για οικονομικούς λόγους, και αυτό σημαίνει ότι το δημογραφικό πρόβλημα θα εξακολουθεί να υπάρχει στη χώρα μας.

Αισιόδοξη λοιπόν για τη χώρα, αλλά καχύποπτη για τους θεσμούς αυτής της χώρας και για το πόσο μπορούν να αισθάνονται οι Έλληνες ότι μπορούν να εμπιστεύονται τους θεσμούς στην Ελλάδα, όπως είναι η δικαιοσύνη. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η έρευνα, κοινωνικό αποτύπωμα για το πώς ζουν οι Έλληνες σήμερα. Σας ευχαριστώ για την παρέα. Αύριο Παρασκευή θα έχουμε πολύ, πολύ χαλαρή εκπομπή με τις πλανητικές μας επιρροές. Να είστε καλά όλοι. Στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Και μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει εσείς να προσέχετε τους πολύτιμους εαυτούς σας. Γιατί αν δεν το κάνετε εσείς, δεν θα το κάνει κανένας για εσάς. Στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 3.
1: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
2: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
4: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
2: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
1: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
5: Friendly Café, η καθημερινή σου επιλογή.
6: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
5: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις, φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
6: Πήρες και ποτά, η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
5: Friendly Café. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
6: Friendly Café. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
1: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
7: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
1: Τούρτα και μετά απόλαυση.
8: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
1: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
8: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
1: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
8: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
1: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
8: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
1: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
8: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
1: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
8: Ναι, ο καλός μου.
9: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
8: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
10: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
11: Ωραίο, ε.
10: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
11: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
12: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
13: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-2168-68.
14: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών.
15: Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φωτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το τάμπλετ σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λεβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
16: Πάρτι.
17: Εκδήλωση.
16: Θεατρική παράσταση.
17: Live μουσική βραδιά.
16: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
17: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
18: Solus Events.
17: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
16: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
17: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
16: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
17: Sonus Event. Βασίλης Μαράλιος.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
17: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
16: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
19: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
16: μαθησιακές δυσκολίες
19: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
16: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
19: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
16: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
19: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
20: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.

Just Music, εδώ είσαι και σε καλωσορίζω στη δεύτερη μας εκπομπή αυτή την εβδομάδα. Δεν ξέρω τι κάνεις, δεν ξέρω πού βρίσκεται, ξέρω πού βρίσκεσαι, αλλά ξέρω ότι ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γι' αυτό μην φύγεις, μην πας πουθενά. Είμαι ο Mr. Spike, για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαι παρέα σου.

ολοκαίρο γιο άλμπουμ με τίτλο 2100 από την Κατερίνα Λιόλιου και κυκλοφόρησε. Μπορείς να το στριμάρεις, μπορείς να το ακούσεις, μπορείς να... να το απολαύσεις αλλού. Δεν μπορείς ακόμα, γιατί 30 Οκτωβρίου κάνει πρεμιέρα η Κατερίνα Λιόλιου παρέα με το Σάκη Ρουβά. Οπότε ας μείνουμε στο Spotify, ας μείνουμε στο stream και φυσικά εδώ στο ραδιόφωνο που ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Just Music. Η ώρα είναι 3:30. Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
1: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
2: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
1: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
2: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
2: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
1: Τηλέφωνο 22610 26574.
3: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
4: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
3: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
4: Θα μας βρείτε Λιβαδιά, Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
5: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
6: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
7: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
6: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
7: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
6: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
7: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
6: Κι αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
8: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 858716. Θήβα 6972 543053.
9: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
10: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
11: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
10: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
9: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
10: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
9: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
12: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
10: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
13: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
14: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
13: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
14: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
13: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
14: Πίτσα!
13: Μπέργκερ.
14: Πίτσα!
13: Μπέργκερ.
14: Πίτσα!
13: Μπέργκερ.
14: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
13: Πίτσα Ελντόνα.
14: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
13: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
14: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
13: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 88 646.
15: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
16: Πλυντήριο αυτοκινήτων
15: Αφιβόκλη
16: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
15: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
16: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
15: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.

Το Buzz Persuade της Miley Cyrus έπεσε από το νούμερο 1 στο νούμερο 157 του Billboard μέσα σε μία εβδομάδα. Είναι η μεγαλύτερη πτώση από την κορυφή για άλμπουμ γυναίκας καλλιτέχνητας, παρότι έχει χαρίσει στη Miley το πρώτο της νούμερο 1 μετά το Bangers του 2013. Just Music, εδώ είσαι.

είμαι ο Mr. Spa, είμαι στην παρέα σου, είμαι στο Just Music. Λοιπόν, η Σιρήνα Βλαγή μετάδοση τη Σακύρα από τη Μαδρίτη έγραψε ιστορία στο Amazon Music, καθώς έγινε το πιο δημοφιλές live stream γυναίκας καλλιτέχνητας στην πλατφόρμα. Η επιτυχία επιβεβαιώνει τη διεθνή δυναμική της τραγουδίστριας και δείχνει πόσο σημαντικές έχουν γίνει πλέον οι παγκόσμιες ψηφιακές μεταδόσεις συναυλιών. Εδώ είσαι, στο Just Music.

0: Just Music.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 4.
2: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
3: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
2: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
3: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
2: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
3: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
2: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
3: Τηλέφωνο 2261-300-770.
2: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
4: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
4: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
4: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
2: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
5: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
4: Ω, σώθηκες.
5: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
4: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
6: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
4: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
6: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
7: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Προσκιέρ. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
10: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο, Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο, Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
1: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
11: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ω-Μικρόν Ε-Ψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
12: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
2: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
0: παρακαλώ.
12: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
13: Φράουλα. Οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
14: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
13: Φράουλα. 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
15: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζάχαρο πλαστείο.

Ο Bruno Mars παρουσίασε το βίντεο του Dance With Me, έχοντας στο πλευρό του την Karol G. Η συνεργασία συνδυάζει την χαρακτηριστική funk και pop αισθητική του Mars με τη light ενέργεια της Κολομβιανής star, δημιουργώντας ένα από τα πιο εμπορικά διεθνή ντουέτα της εβδομάδας. Just Music. Είμαι ο Mr. Spa και είσαι παρέα μου.

Lil Nas X επιστρέφει δισκογραφικά με το single World's, World's Greatest. Μετά από ένα διάστημα περιορισμένης απουσίας, παρουσίας, ο καλλιτέχνης ανοίγει μια νέα μουσική περίοδο, επιχειρώντας να επαναφέρει συνδυασμό pop, hip-hop, προκλητικής εικόνας, που αυτό το ξέρουμε κιόλας, και του έξυπνου διαδικτυακού promotion που τον έκανε διεθνές φαινόμενο. Σε αναμονή λοιπόν όλων αυτών των πραγμάτων από τον Lil Nas X. Just Music. Εδώ είσαι συντονισμένος.

0: Just Music. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
2: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
3: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
2: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
1: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
2: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
0: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
4: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
2: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
5: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
6: Πλυντήριο αυτοκινήτων
5: Αφιβόκλη
6: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
5: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
6: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
5: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
7: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
8: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
9: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
10: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
9: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
11: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
7: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
12: Όχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
7: Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
10: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
7: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
10: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
7: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
13: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
14: Ωραίο, ε.
13: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
14: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
15: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
16: Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610 29256. Κινητό 6932 216868.
17: Friendly Cafe, η καθημερινή σου επιλογή.
18: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
17: Χειροποίητα σάντουιτς, φωλιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
18: Πήρες και ποτά? Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
17: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
18: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261 10 2000.
19: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
20: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
19: μαθησιακές δυσκολίες
20: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
19: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
20: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
19: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
20: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
3: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
21: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
22: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
21: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
22: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
21: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
22: brow lamination και lash lift,
21: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
22: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
21: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
22: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 89 377.
21: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 5.
1: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
2: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
2: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
2: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
3: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
4: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
5: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια! Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
6: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
5: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
6: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
7: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
8: Πλυντήριο αυτοκινήτων
7: Αφιβόκλη
8: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
7: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
8: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
7: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.
9: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
10: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
9: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
9: Τηλέφωνο 22610-26574.
11: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
12: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει? Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
11: Ω, σώθηκες.
12: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
11: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
13: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
11: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
13: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
14: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
11: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο παρπαγκάζ!
15: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
16: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
15: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
16: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
15: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
16: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
15: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
17: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
18: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
19: Πάρτι.
20: Εκδήλωση.
19: Θεατρική παράσταση.
20: Live μουσική βραδιά.
19: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
20: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
21: Songs Events.
20: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
19: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
20: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
19: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
20: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
20: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Η Metallica εγκαινίαζαν τη σειρά εμφανίσεών του στο εντυπωσιακό Sphere του Las Vegas με τεράστιες οθόνες, τεντζιάστα τα γραφικά σε ένα γιγάντιο ψηφιακό τέρας. Η μπάντα μετέτρεψε τη συναυλία σε οπτικο-ακουστικό υπερθέωμα, προσαρμόζοντας λοιπόν το classic heavy metal show στις δυνατότητες του φωτουριστικού χώρου. Για να δούμε τι θα είναι αυτό. Just Music, είμαι ο Mr. Spike και είσαι στην παρέα μου.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε εκεί για αυτή την εβδομάδα. Φινάλε δεύτερης εκπομπής για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Mr. Spa, δύο ολόκληρες ώρες ήμουν στην παρέα σου και στη μουσική επιλογή για όλα αυτά τα hits που ακούς non-stop. Αν δεν θες να σταματήσει αυτό, αν θες να παραμείνεις σε τροχιά hits, παραμένεις εδώ. Εμείς τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!

0: τα κολλασμένα. Just Music.
1: Η ώρα είναι 5:30. Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
1: Τούρτα και μετά απόλαυση.
3: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
4: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
3: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
4: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
3: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
4: brow lamination και lash lift,
3: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
4: και τεχνολογία LPG για σύσφυξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
3: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
4: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
3: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
5: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
6: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
5: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
6: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
5: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ!
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ!
6: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
5: Πίτσα Ελντόνα.
6: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
5: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
6: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
5: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
7: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
8: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
7: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
8: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
7: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
8: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
7: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
8: Τηλέφωνο 2261-300-770.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
11: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
12: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
13: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
14: Φράουλα, παρακαλώ.
12: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
13: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
15: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
13: Φράουλα, 2261-023-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
16: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
17: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
16: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
17: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
16: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
17: αντιμετώπιση καταστροφών,
16: ορεινή διάσωση,
17: υγρό στοιχείο,
16: τηλεπικοινωνίες
17: και διάσωση με σκύλο.
16: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
17: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
18: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
17: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
16: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
19: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
20: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
19: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
20: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
19: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
20: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
21: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
23: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Ορους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
24: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
23: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
25: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιμπουπροφένη σε μαλακή κάψουλα για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.

Ήρθαμε φόρα και έτοιμος για όλα. Καλησπέρα και good evening. Καλώς ήρθες στην πιο ωραία παρεούλα. Είσαι στο ρυθμούλι μας. Με το Γιαννάκη σου πίσω από το μικρόφωνο και μέχρι και τις 8 θα περάσουμε εξαιρετικά. Πεμπτούλα σήμερα, πάει και αυτή η εβδομάδα. Τη φάγαμε μπαμπέσικα, αύριο Παρασκευούλα και μετά γλεντοκόπη, ξεκούραση και ξύσιμο. Οπότε τα κέφια είναι ανεβασμένα. Ο καιρός είναι μαζί μας. Ηλιόλουστος, ένας ουρανός, πάντα φωτεινός. Ένας ουρανός μαστέρια, ξάστερος, χωρίς συνεφούτσα, χωρίς βροχές, χτες βρόχα. Βρόχα, Παναγιά μου. Με ποταμόπλιο πηγαίνουμε στην Κηφισίας. Είναι καταστάσεις αυτές. Αυτός είναι καιρός ωραίος, ηλιόλουστος και δροσερός. Επίσης, θα σε μαλώσω και θα παραπονεθώ. Γιατί με έχεις ξεχάσει. Δεν μου έχεις στείλει πολλά μηνύματάκια σήμερα και περιμένω και κλαίω. 6-9-37-949-949 το Viber μας. Περιμένω μηνύματα πάθους έρωτα και λαγνίας, θα πω. Έχει πέσει πάρα πολύ το επίπεδο, το γνωρίζω. Και συνεχίζω γιατί σου έχω Γιώργο Σαμπάνη που έρχεται και στον νύχτα εκτός ρυθμού, έτσι. Γίνεται χαμός. Πότε, θα σου πω αμέσως. Τρίτη 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens. Έλα λοιπόν για την νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Παρουσιάζει ο Θόδωρος ο Μαραντίνης και stand-up ο Θωμάς ο Ζάμπρας. Χορηγεί Superbed σε αυτή την προφορά. Superbed και Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Μπες και ένα soundist.gr/ρυθμός949. Συμπλήρωσε τη φόρμα για διπλές προσκλησούλες. Και τώρα έρχεται ο Γιώργαρος με φόρα. Τι θέλω εγώ με σένα, λέει. Έλατε, Γιώργο μου, πες μου κι εσύ.

0: στο δικό μου το σταυρό. Και εσύ να μου προσέχεις την καρδιά μου. Αχ, καρδιά μου καημένη, πώς βαστάς και δεν ραγίζεις. Εδώ είμαστε λοιπόν στην πιο ωραία παρεούλα, στο ρυθμούλι μας. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, είμαι εδώ και θα είμαι για σένα μέχρι και τις 8, με πάρα πολλά τραγούδια και καψούρα και τσιφτετέλη και χαρά και πόνο, όλα τα έχουμε. Παιχνίδια, δώρα, λύσεις τα προβλήματά σου, τη χαρά και την τσαχπινιά μου, τι άλλο θέλεις, την ψυχή μου, το βρακί μου, να στα δώσω και αυτά αμαλάχη. Επίσης βλέπω πολλά μηνυματάκια, βλέπω τον Αντώνη που μου λέει «Καλησπέρα από τον γεμάτο Κηφισό, αν μπορούμε να βάλουμε το δίπλα σε σένα». Να σου τραγουδήσω εγώ. «Βιάστηκα να σ' αγαπήσω, τ' όνειρά μου να τα ζήσω». Ναι, μάλλον δεν θέλεις από μένα, θες από Νατάσα. Εντάξει, σε καταλαβαίνω. Τα φιλιά μου και στο Γιώργο που μου έστειλε, και στη Λουίζα, και στο Μάριο, και στη Γεωργία. Τώρα είμαστε μια ωραία μεγάλη παρεούλα, παιδιά. Τώρα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Και έχω να σας πω, παιδιά, σουσούτε κουτσομπολιό, εξαιρετικό. Θα γίνει πάρα πολύ κίτρινη εκπομπή. Διότι έμαθα εγώ, παιδιά. Αρχικά έτζεσαι η Κίμπερλι, έτσι. Έφυγε, τη διώξανε, δεν έχω καταλάβει. Είναι και δύσκολο ρεπορτάζ αυτό, δεν με ενδιαφέρει και καθόλου. Σημασία έχει ότι έφυγε. Αλλά, λες εσύ τώρα η Κίμπερλι, με χρυσά κουτάλια θα τρώει. Θα τη πέφτουν τα παντζάκια τα λεφτά και τα δωράρια. Όχι όμως, όχι. Γιατί πήγε σε κομμωτήριο να ανανεώσει την Τρέσα και την Κουπ Σκουπ και έφυγε και φέσωσε την κομμώτρια, την Κυρανίτσα, τη Μιρέλα. Έφυγε και δεν πλήρωσε. Τα άμαθα εγώ. Τα απιανθεί οι Βούλγαροι. Κίμπερλι, ντροπή και έσχος. Ντροπή και έσχος. Δεν φεσώνουμε. Και εσύ που έχεις τόσα λεφτά. Και να σου πω και κάτι. Και πριν φύγει η Κίμπερλι, να μου δανείσει και ένα κατοστάρι, γιατί έχω ξεμείνει αυτό το μήνα. Κίμπερλι, 6937-949-949. Στείλ να σου στείλω IBAN και εγώ περνάω σε διαλυματάκι. Μικρούλι, μην νομίζεις. Πόσο να το δω. Τίποτα δεν είναι. Λίγη υπομονή και έρχομαι να σου πω για την κίνηση που γίνεται πανικό σήμερα, παιδιά.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the με τον Γιώργο Σαμπάνη.
2: Κάτι χάρτινες αγαπές κυνηγάς.
1: Ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα.
1: 3η 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζαμπράς.
2: Προς το παρόν δεν αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
1: Χορηγή της βραδιάς, Superbet και La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E.
3: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
4: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
4: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
3: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
5: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
3: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Παντα. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Τάνο.
6: Ο μικρός πρίγκιπας του Εξιπέρι με τη ματιά της Κάρμεν Ρουγκέρι.
7: Το αριστούργημα αυτό της παγκόσμιας λογοτεχνίας γίνεται παράσταση για όλη την οικογένεια.
6: Μια παράσταση με μαγικά σκηνικά και κοστούμια με πρωτότυπη μουσική του Στέφανου Κορκολή.
7: Και βέβαια με αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
8: Θέατρο Κιβωτός, Πειραιός 115. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-34-17000. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr. Παραστάσεις κάθε Κυριακή 11 και 4 και 3.
1: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
9: City Student Hot Takes.
10: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
1: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
15: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
14: Καλά.
5: Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Στρεκαστούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorium. Στρεκαστούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.
18: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Ύστερα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
19: Τέρτη, σε νέο ραντεβού. Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 10.30 το βράδυ, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
20: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
21: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστο.
22: Η ώρα στον ελληνικό είναι 6. Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
23: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
22: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
23: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
22: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
23: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
24: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
25: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
26: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
25: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
24: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
25: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
24: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
27: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
25: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
28: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
29: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
30: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
31: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
30: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
32: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
33: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
34: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
35: Ωραίο, ε. Χάλασε το δικό μου.
34: Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
35: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
36: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
37: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-029256. Κινητό 6932-216868.
0: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
1: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
0: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
1: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
0: Ναι, ο καλός μου.
2: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
3: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
4: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
5: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
4: μαθησιακές δυσκολίες
5: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
4: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
5: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
4: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
5: Τηλέφωνο 694 94 99 203.
6: Και τώρα νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
7: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
8: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
9: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
8: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
9: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
8: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
9: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
8: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
3: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 858716. Θήβα 6972 543053.
10: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
11: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
12: Πλυντήριο αυτοκινήτων
11: Αφιβόκλη.
12: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
11: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
12: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
11: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.

λοιπόν, είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα για ακόμα μια φορά. Που αν συντονίστηκα τώρα μαζί μου και δεν έχετε ιδέα ποια είμαι, είμαι η Αθηνά Κλίμη και είστε στο Be Viral Radio Show. Τεταρτούλα λοιπόν σήμερα και όπως καταλαβαίνετε θα πάμε να δούμε τραγούδια του παρελθόντος που αγαπάμε πολύ. Throwback Thursday λοιπόν και φυσικά θα ξεκινήσουμε με Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος έχει την τιμητική το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς για τους λάθους λόγους, δυστυχώς γιατί δεν είναι πλέον στη ζωή. Να πω λοιπόν σε αυτό εδώ πέρα το σημείο ότι κλείνονται και 40 ημέρες από το χαμό του. Λείπει πάλι ο Θεός, όπως καταλαβαίνετε θα έρθει αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με πιο ανεβασμένη διάθεση.

έχει μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου φύγει.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Θυνά κλείνει στην παρέα σας και για ακόμα μια φορά είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα και εννοείται παραμένετε στο σταθμό μας γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις. Όπως ότι έχουμε Throwback Thursday σήμερα και ότι θα ακούσουμε μερικά τραγούδια του παρελθόντος που αγαπάμε πολύ. Ο Νίκος Οικονομόπουλος είναι ένας καλλιτέχνης που λατρεύουμε και νομίζω το μελαγχολία μου είναι πολύ στο vibe των ημερών. Έχουμε μια μελαγχολία, παιδιά, για την ανεμελιά του παρελθόντος.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
3: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
2: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
3: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
4: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
5: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
6: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
7: Φράουλα, παρακαλώ.
5: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
8: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
9: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
8: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες, όταν μετά τρως κρέπα.
6: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις, καλέ.
10: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
6: Ω, σώθηκες.
10: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
6: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
11: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
12: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
11: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
13: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
6: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
14: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
6: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
14: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
15: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
14: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
15: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
14: Τηλέφωνο 2261-300-770.
16: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
17: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
16: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
17: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
16: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
17: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
16: Τηλέφωνο 22610 26574.
0: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
18: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λεβαδιά. Τηλέφωνο 22 610 88 830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
19: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
20: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα.
21: Viral Radio Show.

Λοιπόν, είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Γιώργος Παπαδόπουλος, λοιπόν, θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά με το σπάστα. Σπάστα απόψε όλα για χάρη μου και έλα γίνεται το φεγγάρι μου. Στίχος ωραίος. Και γενικά ο Γιώργος Παπαδόπουλος έχει γράψει και πολύ ωραία τραγούδια που μπορεί να έχετε ξεχάσει, παιδιά, το τι έχει γράψει. Αφήνω και αυτή την πληροφορία εδώ. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Εσείς δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

Έχει γίνει χαμός αυτές τις μέρες και όπως καταλαβαίνετε το χαμός θα γίνει από Χρήστο Μενιδιάτη και Master Tempo ή κάπου στα αυτιά μας. Χαμό κάνει και ο Χρήστος Μενιδιάτης τόσο ή άλλο στην Αθήνα με τη Μέλινα Σλανίδο που είδαμε και την Κατερίνα Λιόλιου να ανεβαίνει στη σκηνή το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Οπότε καταλαβαίνετε, είμαστε στο vibe. Θα το ακούσουμε λοιπόν στα επόμενα λεπτά, θα έλεγε κανείς, σαν Throwback Thursday της ημέρας, όπως και πολλά ακόμα τα οποία θα έρθουν σε ελάχιστα λεπτά. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας και επιστρέφω.

Διαβάζω Hollywood News και ταυτόχρονα, παιδιά, σκέφτομαι τον αγαπημένο μου Μιχάλη Χατζηγιάννη, που να πω σε αυτό το σημείο ότι εμένα μου έχει λείψει προσωπικά. Το καλύτερο ψέμα ήταν ένα από τα τραγούδια που λάτρευα. Αν και δεν θέλουμε να μας πείτε τα μεγαλύτερα ψέματα και τα καλύτερα ψέματα, θέλουμε να ακούμε μόνο αλήθειες. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα το ακούσουμε λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής. Και φυσικά έχω ανοίξει Instagram, γιατί υπάρχει ένας πόνος σήμερα για να ανταλλάσσουμε μηνύματα. Αναμένω, λοιπόν.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 7.
2: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
3: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
3: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
3: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
4: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
5: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
6: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
5: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
6: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
5: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
6: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
5: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
1: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-8587-16. Θήβα 6972-543053.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφυξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
10: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
11: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
12: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
11: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
12: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
11: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
12: Πίτσα!
11: Μπέργκερ.
12: Πίτσα!
11: Μπέργκερ!
12: Πίτσα!
11: Μπέργκερ!
12: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
11: Πίτσα Ελντόνα.
12: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
11: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
12: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
11: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
13: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
14: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
13: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
14: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
13: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
14: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Στελφών. Τηλέφωνο 2261 10 2000.
0: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
15: Πάρτι.
16: Εκδήλωση.
15: Θεατρική παράσταση.
16: Live μουσική βραδιά.
15: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
16: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
17: Sonus Events.
16: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
15: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
16: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
15: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
16: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
16: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
18: Be Viral Radio Show.

μέση επιτυχής, πολλά τα νέα και φυσικά και πολλές οι πρεμιέρες, παιδιά, τις τελευταίες μέρες. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, είμαι η Αθηνά Κλίμη και είστε στο Be Viral Radio Show. Πεμπτούλα λοιπόν σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε Throwback Thursday, αλλά για μας η Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, είναι και το δεύτερο Σάββατο. Χαμός λοιπόν θα γίνει και σήμερα. Χαρτοπόλεμο θα την κάνουμε την εκπομπή. Γι' αυτόν τον λόγο θα έρθει και χαρτοπόλεμος από Νατάσα Θεοδωρίδου σε ελάχιστα λεπτά.

Σκεφτόμουν αυτές τις μέρες ποιο είναι το αγαπημένο μου τραγούδι από την ελληνική δισκογραφία. Σκεφτόμουν, είχα πάρα πολλά στο μυαλό μου. Παιδιά, έχω ανακαλύψει ποιο είναι αυτό. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το «Υποσχέσιο» από τον Νικηφόρο. Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι θα το αγαπώ για πάντα. Έχει μία άλλη αίσθηση όταν το ακούμε. Ακόμα και αν είμαστε τα καλύτερα μας προσωπικά, κάπου λίγο, όπως καταλαβαίνετε, το νιώθουμε αυτό το vibe που μας περνάει με το «Υποσχέσιο» ο Νικηφόρος. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Αναμένω, λοιπόν, τα μηνύματά σας και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Μου στέλνει εδώ πέρα ο Παναγιώτης και μου λέει ότι έχω βαρύνει λίγο το κλίμα σήμερα. Τα έχετε δει για το παιδί ο Παναγιώτης? Δεν πονάω, αλήθεια σας το λέω. Απλά λίγο αυτές τις μέρες που είχε αυτή τη μουντίλα, είχε και τις βροχές. Έχω κι εγώ μια μελαγχολία, βρε αδελφέ. Εσείς όχι? Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Θα ακούσουμε λοιπόν γι' αυτό το λόγο Θέμη Αδαμαντίδη. Στην καρδιά. Οκ, okay, μπορεί να είναι καψούρικο, αλλά είναι δυναμικό τραγούδι, δεν είναι υποσχέσου. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, δυναμώστε την ένταση και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
2: Τούρτα και μετά απόλαυση.
4: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
5: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
4: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
5: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
4: Ναι, ο καλός μου.
6: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
4: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
7: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
8: Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
9: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
10: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
9: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
10: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
11: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
12: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
13: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
14: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
13: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
15: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
11: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
16: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
17: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρόν Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα.
18: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
19: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φολιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
18: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
19: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
18: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
19: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
18: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
20: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
21: Ωραίο, ε. Χάλασε το δικό μου.
20: Και... πήρες άλλο τόσο απλά.
21: Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
20: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
0: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
1: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
22: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
1: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
22: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
22: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
1: Τηλέφωνο 22610-26574.
23: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
24: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
25: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
24: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
23: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
24: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
23: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
26: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 22 61 30 19 12.
24: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.

για εμάς, κυρίες και κύριοι, το δεύτερο Σάββατο. Το έχω πει και θα το λέω non-stop. Και γι' αυτό το λόγο έχω επιλέξει ένα τραγούδι φοβερό για να έρθει στη συνέχεια αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλιμίνε στην παρέα σας. Και τα Σάββατο από Αντώνη Ρέμο θα τα ακούσουμε πολύ δυνατά εδώ στο σταθμό μας. Θέλω λοιπόν να δυναμώσετε την ένταση αν είστε στο αυτοκίνητο. Θέλω καλή διάθεση. Θέλω good vibes only. Και θα κοιτάξω κι εγώ να μην βάλω τόσο καψούρα. Να βάλω λίγο λιγότερη στη συνέχεια. Αν θέλετε λοιπόν να ακούσετε αναβίση, περιμένω παραγγελίες.

Αναθαρέψατε λοιπόν εσείς με το Άννα Βύση και δικαίως εγώ θα πω σε αυτό το σημείο, γιατί αγαπάμε Άννα. Αγαπάμε Άννα όπως όλους τους τραγουδιστές. Από αγάπη υπερβολική λοιπόν θα ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά. Αθηνά κλειμμένη στην παρέα σας. Παραμένω εδώ πέρα για λίγο ακόμα και φυσικά επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα, παιδιά, το Be Viral Radio Show. Πώς πέρασε έτσι η μέρα? Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος κι ας είναι λάθος, και ετοιμάστε ταξίδια. Ετοιμάστε ταξίδι μοναχά για πάρτι σου. Θα έρθει από Γιώργο Γιαννιά λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 8.
2: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
3: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
2: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
3: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 30 1371.
4: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
5: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
6: Φράουλα, παρακαλώ.
4: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
7: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
5: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
7: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
8: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα, προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
9: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
10: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
9: μαθησιακές δυσκολίες
10: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
9: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
10: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
9: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
10: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
11: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
5: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ!
12: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
13: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
12: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
13: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
12: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
13: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
12: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
14: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
5: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
15: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
5: Ω, σώθηκες.
15: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
5: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
16: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
17: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
16: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού. μεταβολισμού. Και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
0: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρ του 4 Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
18: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
19: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
18: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
19: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
18: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
19: Πίτσα!
18: Μπέργκερ.
19: Πίτσα!
18: Μπέργκερ.
19: Πίτσα!
18: Μπέργκερ.
19: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
18: Πίτσα Ελντόνα.
19: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
18: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
19: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
18: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
20: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
21: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
22: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
21: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
22: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
21: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
22: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
21: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
22: Τηλέφωνο 2261-300-770.
23: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-89-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.

Ιορδάνης αγαπητός, Πέμπτη σήμερα, πλησιάζουμε ολοταχώς για το Σαββατοκύριακο. Εύχομαι να είστε καλά ψυχολογικά και αν δεν είστε, να μην μου στεναχωριέστε. Μπορεί να είναι, θα περάσει. Έτσι έλεγε κάποτε ένας μεγάλος λαϊκός βάρδος. Εγώ, χωρίς πολλά λόγια, σας υποδέχομαι, σας καλωσορίζω και επιστρέφω σε λίγο.

καλύτερα συμβαίνουν στις ραδιοφωνικές εκπομπές που έχουν ωραίο περιεχόμενο. Και η δική μας, όχι να περνέψουμε δηλαδή το σπίτι μας, έχει περιεχόμενο. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Και πάμε να το αποδείξω. Δηλαδή, εγώ θα μιλήσω τώρα με πράξεις, με αποδείξεις. Έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, ειδικά σε αγαπημένα τραγούδια. Ζητάτε και ό,τι θέλετε να ζητήσετε μέσω μηνυμάτων. Διαβάζουμε και τα δικά σας μηνύματα. Για κάτσε να δεις, η λίστα είναι μεγάλη. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους, πάρα πολύ ωραία ενότητα, από τους αγαπημένους μου θα πω, κρύο ανέκδοτο, σχολιασμό επικαιρότητας, προτάσεις ταινιών, πάντα εύστοχες, πετυχημένες, δοκιμασμένες και εννοείται την καλή μας διάθεση. Μείνετε συντονισμένοι, χωρίς δικαιολογίες.

που ακούστηκαν. Σε αυτή τη συχνότητα δεν μετράνε τα λεπτά. Μετράνε οι όμορφες στιγμές και οι αγαπημένες μουσικές. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και είμαστε εκεί που πρέπει ακριβώς να είμαστε.

0: Η ώρα είναι 8:30. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνιώτη.
1: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
2: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
3: Καφές. Ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
2: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
3: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
2: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
3: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
4: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
5: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
6: Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
7: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
6: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
7: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87-830.
6: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
8: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
9: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
8: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
9: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
8: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
9: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
10: Πρατήρια υγρών καυσίμων, Αφιβόγκλη, Λιβαδιά και Θήφα. Εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
11: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
10: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
11: Πρατήρια υγρών καυσίμων, Αφιβόγκλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θηβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
12: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζω ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
13: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
14: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
15: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
14: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
16: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
17: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
18: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
19: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
20: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
19: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
18: Έχει και live σήμερα, έτσι.
19: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
21: Bonjour και bon appétit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
22: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
19: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.

Θα βγάλω από μέσα μου τον αποσιολόγο και θα πω: περιμένω μηνύματα, περιμένω παρουσίες, από πού μας ακούτε και ποια είναι η διάθεσή σας, γιατί όχι ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο τραγούδι. Βρείτε μας στα social media, ακολουθήστε μας εκεί, τόσο το ραδιόφωνο όσο και εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και ελάτε να επικοινωνούμε και από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

θα μπορείς. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Λουκιανό και Λουκιανή. 4 και 1, 5 πετίους βλέπω εδώ, Παναγία μου. Διεθνή ημέρα αγρότησας, Διεθνή ημέρα Πιστωτικής Ένωσης, Διεθνή ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου. Αχ, Θεέ μου, δεν μπορώ. Ημέρα Υγείας του Μαστού και Παγκόσμια ημέρα Πλυσίματος Χεριών. Όχι, δηλαδή, εντάξει, ασχολίαστο. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, και δεν θα πω πολύ περισσότερα, το 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, Σχολείο των Τεχνών. Αυτά. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, σας κούρασα, φαντάζομαι.

Γιουρδάνη, αγαπητό εδώ, μικρόφωνα, ωραίο. Εντάξει, συγγνώμη, μηνύματα ήθελα να πω, ρε παιδιά. Ζωντανή εκπομπή είναι, σαρδάμ θα κάνουμε. Μηνύματα κρατών από την άλλη. Νίκος, σήμερα λέει ο Νίκος, έτρεξα πρώτη φορά 5 χιλιόμετρα χωρίς να σταματήσω. Έλα, Νίκο, μπράβο. Για αλλού είναι προθέρμανση, για μένα όμως λέει Ολυμπιακοί Αγώνες, βάλε κάτι δυνατό για την προσωπική μου απονομή. Νίκο, νομίζω έγραψες πολύ καλά σήμερα. Μπράβο σου.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 9.
1: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
2: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
3: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
2: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
3: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
2: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ.
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ.
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ.
3: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
2: Πίτσα Ελδόνα.
3: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
2: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
3: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
2: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 61 0 88 646.
4: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
5: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
6: Φράουλα, παρακαλώ.
4: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
7: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 22610-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
8: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
7: Φράουλα, 22610-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
8: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
9: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
10: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
9: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
10: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
9: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
10: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
9: Κι αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
11: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 858716. Θήβα 6972 543053.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
13: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
12: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
13: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
12: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
13: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
12: Τηλέφωνο 22610 26 574.
2: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
14: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
2: Ω, σώθηκες.
14: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
2: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
14: Διατροφολόγος-διαιτολόγος για να
15: Γιακόπουλος Γιάννης.
16: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
15: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
17: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
18: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
19: Πάρτι.
20: Εκδήλωση.
19: Θεατρική παράσταση.
20: Live μουσική βραδιά.
19: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
20: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
21: Sonus Events.
20: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
19: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
20: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
19: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
20: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
20: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

0: Safety.
1: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
0: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
1: Βασιλόπουλος Safety, Πινδάρου 13, Ορχομενός.
0: Τηλέφωνο 2261 300 770.
2: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανακούνιμα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
7: Πλυντήριο αυτοκινήτων
6: Αφιβόκλη
7: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
6: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
7: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
6: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.
8: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
9: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
8: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
9: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
8: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
9: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
10: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
11: Ωραίο, ε. Χάλασε το δικό μου.
10: Και πήρες άλλο τόσο απλά.
11: Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
12: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
13: Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-029256. Κινητό 6932-216868.
14: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House.
15: Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών.
16: Gadget House.
15: Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-87830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House.
16: Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
17: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου. Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό.
18: Μαθησιακές δυσκολίες,

0: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
1: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
0: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
1: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
0: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
2: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.

μπήκε ο Οκτώβριος και εμείς ακόμα λέμε να κανονίσουμε εκείνον τον καφέ. Πάρτε τον άνθρωπό σας βρε άτιμη ένα τηλέφωνο, τη μουσική την αναλαμβάνουμε εμείς. Υπογράφει εδώ, Ιορδάνης αγαπητός.

Κυρίες και κύριοι, βρείτε μας στα social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Θα μας βρείτε σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, θα μας ακολουθήσετε, είμαι σίγουρος, και εκεί θα μοιραζόμαστε όμορφα stories αλλά και μηνύματα κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής εκπομπής.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Σήμερα έκανα 10 χιλιόμετρα. Τρέξιμο ή περπάτημα? Ψάξιμο για πάρκινγκ. Εντάξει, το περνάμε όλοι αυτό.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 10. Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
1: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
0: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
1: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
0: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
1: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
2: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
0: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
3: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
4: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
5: Έχω επιθυμήσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
4: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
5: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
4: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
5: Πίτσα!
4: Μπέργκερ.
5: Πίτσα!
4: Μπέργκερ.
5: Πίτσα!
4: Μπέργκερ.
5: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
4: Πίτσα Ελντόνα.
5: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
4: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
5: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
4: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88-646.
6: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ!
7: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
8: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
7: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
8: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
7: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
8: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
7: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
9: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
10: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
11: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
10: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα, υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
11: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης, τέτοιο δώρο που σου έκανε.
10: Ναι, ο καλός μου.
12: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
13: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
14: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
15: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι. παρακαλώ.
16: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
17: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
18: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
17: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες. Όταν μετά τρως κρέπα.
19: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
20: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
19: Ω, σώθηκες.
20: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
19: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
21: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
22: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
21: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
23: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
24: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
25: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
24: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
25: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Για σήμερα μια ταινία που μπορεί άνετα να σας οδηγήσει στη μεγάλη οθόνη, στις κινηματογραφικές αίθουσες δηλαδή. Έχει τίτλο «Στην καρδιά του κτίνους», «Heart of the Beast». Είναι μια περιπέτεια επιβίωσης όπου ένας πρώην στρατιώτης και ο εκπαιδευμένος σκύλος του επιζούν από ένα αεροπορικό δυστύχημα στην Αλάσκα. Για να επιστρέψουν πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες της άγριας φύσης. Μπραν Πιτ και Άννα Λαμ κάνουν πραγματικά το cast εξαιρετικό. Φυσικά ο Μπραν Πιτ σε έναν λίγο διαφορετικό ρόλο από ό,τι έχουμε συνηθίσει και θεωρώ ότι γενικά η ταινία συνδυάζει τον αγώνα για επιβίωση με το δεσμό ενός ανθρώπου με έναν αξιαγάπητο, θα τολμήσω να πω, σκύλο.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Πέμπτης ολοκληρώθηκε και λυπάμαι, αλλά πρέπει να πάω κι εγώ στο σπίτι μου κάποια στιγμή. Υπέροχα τα μηνύματά σας σήμερα. Μοιραστήκαμε πολλά και όμορφα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Θα σας περιμένω και αύριο, ίδια ώρα, με απόλυτη συνέπεια, στην αγαπημένη σας συχνότητα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ρεσί, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
2: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
3: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
2: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
1: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
2: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
4: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
5: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
2: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
6: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
7: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
6: Τούρτα και μετά απόλαυση.

0: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
1: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
2: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
3: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
2: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
4: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
0: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
5: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
6: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
5: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
6: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
5: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
6: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88-331.
7: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
8: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
7: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
8: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
8: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
7: Τηλέφωνο 22610-26574.
9: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
10: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
11: Ωραίο, ε. Χάλασε το δικό μου.
10: Και... πήρες άλλο τόσο απλά.
11: Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
12: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
13: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House.
14: Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
15: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου.
16: Πλυντήριο αυτοκινήτων
15: Αφιβόκλη.
16: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
15: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
16: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
15: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.

μέλισσες, μισή καρδιά και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ, που πατήσατε αυτό το μαγικό κουμπί που έχετε στα ραδιόφωνά σας. Και γιατί πάντα το λέω μαγικό? Γιατί έτσι γίναμε όλοι μια τεράστια παρέα. Βέβαια τώρα αυτή η παρέα δεν πάει πουθενά, πουθενά. Εδώ θα μείνει, που λέει και το γνωστό τραγούδι, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός ο Νίκος Χαλκούσης με τα non-stop mix του. Είναι πανέτοιμος να μας ξεσηκώσει, να μας βάλει σε ρυθμούς Παρασκευής και μαζί ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο βράδυ στις 8, αμέσως μετά από το The Γιάννης Κατινάκη Show. Μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε, τσάου!

0: Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify. Αποτυχία.

0: η ώρα στον ελληνικό είναι 11.
1: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
2: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ήπια σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
1: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
2: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
1: Με την υπογραφή της εταιρείας House Brand.
2: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
1: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
7: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
6: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
7: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
6: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
7: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
6: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
7: Τηλέφωνο 2261-300-770.
8: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
5: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια ομικρον έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-080-100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
9: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
10: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
9: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
10: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
9: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
10: Πίτσα!
9: Μπέργκερ.
10: Πίτσα!
9: Μπέργκερ.
10: Πίτσα!
9: Μπέργκερ.
10: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
9: Πίτσα Ελντόνα.
10: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
9: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
10: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
9: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646. Πάρτι.
11: Εκδήλωση.
9: Θεατρική παράσταση.
11: Live μουσική βραδιά.
9: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
11: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
12: Sonus Events.
11: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
9: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
11: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
9: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
11: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
11: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
6: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
13: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
6: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα, υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
13: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης, τέτοιο δώρο που σου έκανε.
6: Ναι, ο καλός μου.
12: Σένιο Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
14: Σένιο Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Ονείρων, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί. Έρχονται και τη Γαρμπή Εσένα μόνο σε ρεμίξ, Νίκος Απέργης Αυτά τα Χίλια, αλλά και η Έλλη Κοκκίνου με το Τι σου χρωστάω. Καλή μας διασκέδαση.

ήταν ο Χρήστος Μενιδιάτης με το ότι πιο όμορφο, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και τα αγαπημένα σας τραγούδια να παίξουν σε πολύ πολύ λίγο. 6980 19 21 51. Συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική.

δεύτερο ημίωρο βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Πέτρου. Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, ενώ λίγο πριν Πάνος Κιάμος, ανοιχτή ακρόαση για την ευτυχία. Έρχεται αμέσως τώρα ο Θοδωρής Φέρης με το είπες για τον Παύλο και αμέσως μετά Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα για τη Βαρβάρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Νύχτα στα FM.

0: Νύχτα στα FM.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

βράδυ Πέμπτης νύχτας στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Συνεχίζουμε και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Στέφανου, στα Βέντο και Ευαγγελία Γλυκό Μεθύση, ενώ λίγο πριν ήταν η Αναβίση με το Όχι Γιατί για την Νίκη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή της Θεοδόρας. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.

0: ό,τι και να...
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Να σας πούμε πως έχουμε το πιο φθηνό πετρέλαιο της αγοράς. Δεν χρειάζεται. Είναι κάτι που χρόνια τώρα γνωρίζετε καλά. Για την κορυφαία ποιότητά μας, το ΣΥΤΕ, άρα το έχετε καταλάβει εδώ και καιρό. Για τη γρήγορη εξυπηρέτησή μας, όπου και αν βρίσκεστε. Είναι κάτι που το έχουμε ήδη αποδείξει. Πρατήριο υγρών καυσίμων Σωτηρόπουλος. Απλά ο καλύτερος. Τέρμα Καραγιανοπούλου, Λιβαδιά. Τηλέφωνα 22610 2760 και 81290. Πρατήριο υγρών καυσίμων Σωτηρόπουλος. Η πρώτη σας επιλογή.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι μία.

0: είναι κολλημένη με ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
3: Στα καλύτερα που έλκονται.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Πω, ατέλειωτη είναι αυτή η έρημος. Να μια όαση.
2: Άμπα, η ιδέα σου είναι.
1: Δεν μπορώ αλλού, διψάω.
2: Μην είσαι αχάριστη με Ρόπη. Σκέψου να ήμασταν τώρα στην Ελλάδα, στο παγωμένο διαμέρισμα.
1: Καλά, μην το συζητάς. Πάλι καλά που φύγαμε.
3: Δεν χρειάζεται να αποδημήσετε σε θερμότερες χώρες για να ζεσταθείτε. Ο Σωτηρόπουλος είναι εδώ, δίπλα σας. Πρατήριο υγρών καυσίμων Σωτηρόπουλος. Πρατήριο θέρμανσης για όλους. Σε τιμές που δεν καίνε. Τέρμα Καραγιανοπούλου, Λιβαδιά. Τηλέφωνα 22610 20760 και 81 290. Σωτηρόπουλος. Εδώ είναι η λύση.

0: ρυθμό.
1: Ακούω μόνο ρυθμό καθώς πηγαίνω στη δουλειά, γιατί μου φτιάχνει τη διάθεση.
2: Η γνωμούλα σήμερα του Χρήστου με χώρισε γιατί ήμουν πρικισμένος.
0: Σου είπε δηλαδή σε χωρίζω γιατί...
3: Με πλάκωσες.
0: Γιατί περισσεύει και δεν ξέρω τι να το κάνω.
3: Θα απάντησα, αλλά πρόσχευε μην την πατήσεις.
2: Και βάλει και φωτογραφία.
4: Άννα Δύση και Νίκος Καρβέλας, έχω βρει τη λύση να συνεχίσει να λέτε τραγούδια με κάποιες ανεπαίσθητες αλλαγούλες. Ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, στρατόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Αντί για νάιλον, θα πει το ζελοφάν. Αντίδοτο, αντιδίωση. Αιγαίο, στο Ιόνιο, δεν έγινε κάτι. Δεν θέλω να ξέρεις, να ξεραθείς να μάθεις. Και αν θέλει και άλλες συμβουλές η Άννα Δύση, μπορεί να μας στείλει στο Viber μας.
5: Μου κρατάτε στην τροφιά, είσαστε απίθανοι όλοι, δηλαδή. Τι να πω.
6: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
2: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
7: άκουσες χθες? Σε ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Ποιος μου κάνεις καλά, Αθήνα?
7: Την Κότα.
2: Εγώ θα κάνω γυδά.
3: Εγώ κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες. Μπαμπάς, γιαγιά.
2: Γιαγιά καπνίστρια.
0: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
1: Όλη μέρα ρυθμός.
8: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949. Μπορώ να
9: έχω λίγο. Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
10: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: και το τέλος μου.
1: Κρυώνετε ρε!
2: Όχι.
1: Τι είπατε ρε! Κρυώνουν τα παλικάρια!
2: Όχι!
1: Δεν σας άκουσα ρε! Κρυώνετε!
2: Ναι ρε! Κρυώνουμε!
1: Και γιατί δεν το λέτε ρε να πάρω τηλέφωνο το Σωτηρόπουλο!
3: Κρυώνετε. Πάρτε αμέσως το Σωτηρόπουλο και προμηθευτείτε το πιο φθηνό και ποιοτικό πετρέλαιο θέρμανσης της αγοράς. Πρατήριο υγρών καυσίμων Σωτηρόπουλος. Τέρμα Καραγιανοπούλου Λιβαδιά. Τηλέφωνα 22610-2760 και 81290.
2: Κύριε Λοχαγέ!
1: Τι έγινε! Δεν πιστεύω πάλι να κρυώνετε!
2: Όχι! Τώρα ζεσθενόμαστε!
4: Η ώρα στον ελληνικό είναι 2.

0: Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Κάλιο γαϊδουρό δεν είναι.
2: Παράκαμε το λογείο.
1: Να σου πω κάτι.
3: Αυτό είναι τρίποντο.
1: Ο ρυθμός τα σπάει.
4: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
5: Δεν αλλάζει.
6: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
8: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
9: Κατά καιρό το κορμί σου ενοχώ.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Και έτσι που λες, πω, πέρασε η ώρα. Καλά, πόσες ώρες είμαι εδώ?
2: 6:30.
1: Ναι, α, δεν το κατάλαβα. Τι ωραίο σπίτι. Και πάνω απ' όλα ζεστό.
2: Άντε, μήπως να έφευγες? Έχω και κάτι δουλειές.
1: Μπα, μωρέ, που να τρέχω τώρα μες στο κρύο. Εδώ δίπλα στο καλό ερφέρ θα κάθομαι. Μην ενοχλείσαι.
0: Με τόσο γλυκιά ζέστη, το σπίτι σας θα γίνει ο πιο δημοφιλής προορισμός. Πρατήριο υγρών καυσίμων Σωτηρόπουλος. Τέρμα Καραγιανοπούλου, Λιβαδιά. Τηλέφωνα 22610 2760 και 81 290. Το φθηνότερο πετρέλαιο είναι εδώ για να σας ζεστάνει.

0: Και στο Fame Story έχω πάει.
1: Αλήθεια.
2: Έχω πάθει σοκ τώρα.
1: Δημήτρη, σε ποιο το πρώτο Fame Story με την Καλομήρα.
0: Και το τρίτο. Με τη Δόμνα και το Λιανό. Ο Λιανό ήταν το ένα, το πρώτο.
1: Το είχα πάει εγώ.
2: Συγγνώμη, είχατε.
0: Σε πήρανε.
2: Παιδιά, έχω πέσει από τα. Είχατε πάει και οι δύο στο Fame Story.
0: Εγώ Fame Story σου λέω.
2: Γιατί είχατε πάει στο Fame Story.
0: Στο Fame Story πήγαμε για να γίνουμε φοροτεχνικοί. Τι να γίνουμε εδώ στο Fame Story.
2: Πήγατε για να γίνετε τραγουδιστέ και έχω πάθει, έχω μείνει άναυ.
0: Να κυνηγάτε τα όνειρά σα. Έχει χρησιμοποιήσει βίσμα. Στρατό, α πούμε, εμεί οι άντρε. Εγώ υπηρέτησα στη Ρόδο. Εκεί θεωρείται βυσματικό το νησί. Είναι παραμεθόδε.
1: Είναι σύνορο.
0: Αλλά δεν είσαι στον Εύρο.
1: Και εγώ προσπάθησα να πάρω μετάθεση από τον πύργο. Τελικά δεν τα κατάφερα. Πήγα καροτίδι δημοτήχου. Και μετά από τρει μήνε που έχω πήξει. Πρώτο νούμερο σκοπιά πύλη πιο δύσκολη. Γιατί πρέπει να χαιρετά το πρωί όσου μπαίνουν και όσου βγαίνουν. Δεν είναι άραγμα πίσω.
0: Υπάρχει κρυφή όμω.
1: Δεν είχα κρυφή.
0: Δεν θέλω να κρυφή.
1: Τι
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
2: Για χάρη ενός καλού post πρέπει να ζούμε ένα καραγκιοζηλίκι την ώρα που πάμε να φάμε μια μπουκιά φαΐ.
1: Πάμε για μπράτς, και αν δεν φωτογραφίσουμε το φαγητό δεν χορταίνουμε.
0: Εγώ το φωτογραφίζω πας και μου το κεράσουμε.
4: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: Να σας πούμε πως έχουμε το πιο φθηνό πετρέλαιο της αγοράς. Δεν χρειάζεται. Είναι κάτι που χρόνια τώρα γνωρίζετε καλά. Για την κορυφαία ποιότητά μας, το ζείτε. Άρα το έχετε καταλάβει εδώ και καιρό. Για τη γρήγορη εξυπηρέτησή μας, όπου και αν βρίσκεστε. Είναι κάτι που το έχουμε ήδη αποδείξει. Πρατήριο υγρών καυσίμων Σωτηρόπουλος. Απλά ο καλύτερος. Τέρμα Καραγιανοπούλου, Λιβαδιά. Τηλέφωνα 22610 2760 και 81290. Πρατήριο υγρών καυσίμων Σωτηρόπουλος. Η πρώτη σας επιλογή.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 3.